0: erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.

0: στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Στο ραδιόφωνο σου ο Ζεπελ.

0: τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.

0: στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.

0: τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Αντιδράσεις στις τελευταίες επιθέσεις Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν κατά τη διάρκεια της εκεχηρίας, η Τεχεράνη κατηγορεί την Ουάσιγκτον για κατάφορη παραβίαση της εκεχηρίας και προειδοποιεί ότι οποιαδήποτε νέα επίθεση θα λάβει συντριπτική απάντηση. Οι Ηνωμένες Πολιτείες χαρακτήρισαν τα χτυπήματα αμυντικά, υποστηρίζοντας ότι στόχευαν στην προστασία αμερικανικών δυνάμεων και περιουσιακών στοιχείων. Ο Ντόναλντ Τραμπ θα πραγματοποιήσει έκτακτη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου στο Λευκό Οίκο με φόντο τις διαπραγματεύσεις για το Ιρανικό ζήτημα. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο έχει διαμηνήσει ότι είτε θα υπάρξει καλή συμφωνία με το Ιράν, είτε δεν θα υπάρξει συμφωνία. Την ίδια ώρα στο Λίβανο τουλάχιστον 31 νεκροί, μεταξύ των οποίων παιδιά και γυναίκες, ενώ άλλοι 40 τραυματίστηκαν από τους συνεχιζόμενους Ισραηλινούς βομβαρδισμούς στο νότο της χώρας. Πτωτικά κινούνται τα συμβόλαια πετρελαίου, καθώς οι διεθνείς τιμές συνεχίζουν να επηρεάζονται από τις σύνθετες διαπραγματεύσεις μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών για τον τερματισμό του πολέμου και το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Στα 98,16 δολάρια το βαρέλι το Brent, ενώ το αμερικανικό αργό κατέγραψε πτώση 1,66 δολαρίων. Την ιδρυτική διακήρυξη της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης και τις 7 δεσμεύσεις της παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας στο Θησείο. Τόνισε ότι δεν πάμε μόνο για πολιτική αλλαγή, πάμε για αλλαγή πολιτικής. Κάνουμε το πρώτο βήμα για μια νέα κοινωνική πλειοψηφία. Επανέλαβε ότι η χώρα χρειάζεται ένα σοκ εντιμότητας και δημοκρατίας και επιτέθηκε σε Νέα Δημοκρατία και Πασόκ. Η κοινωνία ζητάει να πάμε ακόμα πιο γρήγορα μπροστά και ο κύριος Τσίπρας από την ονομασία του κόμματός του μέχρι τις ακάλυπτες υποσχέσεις και τον τοξικό του λόγο θέλει να γυρίσει την Ελλάδα πολλές δεκαετίες πίσω, σχολίασαν κυβερνητικές πηγές. Τα αποκαλυπτήρια του ιδιωτικού κόμματος Τσίπρα με το όνομα Ελλάς πιστοποίησαν πόσο παλιό είναι αυτό που πολυδιαφημίζεται εδώ και μήνες ως νέο, σημειώνει το Πασόκ. Σήμερα αναμένεται να οδηγηθούν στον Ευρωπαίο Εισαγγελέα οι 17 από τους συνολικά 138 κατηγορούμενους για παράνομες επιδοτήσεις μέσω ΠΚΠ, μέλη του κυκλώματος που εξαρθρώθηκε σε Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι. Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, το παράνομο οικονομικό όφελος ξεπερνά τα 2,7 εκατομμύρια ευρώ. Συνεχίζεται στη Λάρισα η δίκη για την τραγωδία των Τεμπών, παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας στην ανάκριση για τυχόν ποινικές ευθύνες του πρώην Υπουργού Μεταφορών Κώστα Καραμανλή, δήλωσαν οι συγγενείς θυμάτων Πάνος Ρούτσι, Ηλίας Παπαγγελής και Μαρία Ντόλκα. Μεγάλη επιχείρηση φοροδιαφυγής σε νησιά και τουριστικές περιοχές της χώρας ξεκινούν το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με όπλα την τεχνητή νοημοσύνη, τα drones και ελέγχους express μέσω tablet, προγραμματίζοντας περισσότερους από 50.000 ελέγχους. Τελευταίο κουδούνι σήμερα για τα γυμνάσια της χώρας, καθώς ξεκινά η περίοδος των εξετάσεων από την 3η 2 Ιουνίου έως και τη Δευτέρα 15 Ιουνίου. Πρωτοφανές κύμα καύσωνα πλήττει την Ευρώπη. 8 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στη Γαλλία, 5 στη Βρετανία και 6 στη Γερμανία. Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για θερμοκρασίες που θα φτάσουν στους 38 βαθμούς στην Ισπανία. Έκτακτα μέτρα λαμβάνει και η Ιταλία. Ο Υπουργός Εξωτερικών της Κούβας κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να κινητοποιηθεί για να αποτρέψει ανθρωπιστική καταστροφή στη χώρα του, που παραμένει υπό αμερικανικό αποκλεισμό, απευθυνόμενος στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος, άνεμιος 5 μποφόρ, από 18 ως 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, από 17 ως 30 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Καμαδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
5: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
6: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
7: Πλημμύρες. Ενεργειακή κρίση. Διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
0: Earth News Radio 105,8.

0: 38 είπε στην Ισπανία η Ανούλα.
1: Ναι.
0: 38 στην Ισπανία.
1: Ναι.
0: Τι λες,
1: ναι,
0: ρε εσύ. Θα βράσουνε κανονικά.
1: Και όχι μόνο η Ισπανία, θες να πεις.
0: Εμείς εδώ ούτε 30. 29 βλέπω σήμερα.
1: Μην το λες πουθενά μεταξύ μας. Μυστικό, μην
0: δροσιά.
1: Μας έρθει. Μην μας έρθει.
0: Έχει δροσιά. Θα έχει δροσιά.
1: Γιατί εμείς με τους 30 βαθμούς, τους 31, είμαστε φιλιωμένοι απόλυτα. Καλοκαιράκι. Ας που τους επιθυμούμε και λίγο, γιατί.
0: Βέβαια.
1: Το έχει παρακάνει η άνοιξη με τις βροχές.
0: Ακριβώς. Να βγούμε και λίγο έξω, να απολαύσουμε το έξω, τα τραπεζάκια κλπ.
1: Είναι και το τριήμερο, είναι και το τριήμερο.
0: Πού το πας το τριήμερο, κοντέψαμε να το ξεχάσουμε το τριήμερο.
1: Μην κοιτάς που εμείς δεν φεύγουμε. Θα φύγουν αρκετοί και θα κάνουν και τα μπανάκια τους και μια χαρά θα περάσουν.
0: Μη σου πω και τετραήμερο.
1: Μόνο και πενταήμερο.
0: Μη σου πω και πενταήμερο, μη σου πω.
1: Κάποιοι.
0: Καλά να περάσει, όσοι μπορείτε.
1: Έχουν αρχίσει από σήμερα, σας ζηλεύουμε και γι' αυτό το σχολιάζουμε.
0: Όσοι μπορείτε, όσοι αντέχετε, όσοι έχετε τη δυνατότητα να περάσετε καλά, σας το ευχόμαστε ολόψυχα. Καλημέρα και καλή δύναμη σε όλες και όλους. Καλά να είστε όπου βρίσκεστε, από όπου και αν μας ακούτε. Σήμερα Τετάρτη 27 Μαΐου του 2026. Air News Radio ακούτε στους 105,8 και τις πρωινές διαδρομές. Η Μαρία Γεωργίου είναι στο ένα μικρόφωνο.
1: Και ο Βασίλης Αδαμόπουλος στο άλλο.
0: Απέναντί μας ο αγαπημένος μας ο Γιάννης ο Πρίντεζης. Ρυθμίζει τον ήχο και φροντίζει να ακουγόμαστε δυνατά και καθαρά σε όλη την Ελλάδα. Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη, την Κέρκυρα και τους Οθονούς, μέχρι τη Ρόδο και το Καστελόριζο.
1: Γιάννα Αρφάνη, Βασιλική Κολτσίδα και Λουίζα Μαραβελάκη στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής.
0: Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές.
1: Και εσείς στη συντροφιά μας με δύο επιλογές, με δύο τρόπους. Ο πρώτος μέσω Viber. Αφού πληκτρολογήσετε στην αναζήτηση, έρθιους radio, δύο λέξεις. Έρθιους μία, radio ή άλλη.
0: Και ο δεύτερος τρόπος, μέσω Facebook. Μπαίνετε στη σελίδα μας πληκτρολογώντας πρωινές διαδρομές με ελληνικά ή λατινικά στοιχεία. Και μέσω Messenger μας στέλνετε το σχόλιο, το μήνυμα, την παρατήρησή σας. Χρόνια πολλά στους ανθρώπους του marketing. Να πούμε.
1: Κάθε μέρα γιορτάζουν, σήμερα είναι η
0: σήμερα
1: μέρα.
0: Έχουν τη τιμητική τους, ναι. Γιορτάζεται κάθε χρόνο, λέει, τέτοια μέρα με πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Νομοσπονδίας Marketing, προκειμένου να αναδείξει το ρόλο του marketing στις επιχειρήσεις και την κοινωνία, καθώς και να αναγνωρίσει τις εξαιρετικές συνεισφορές στον τομέα του marketing, μάλιστα.
1: Και στην πολιτική, βέβαια.
0: Εκεί κι αν. Εκεί
1: μα
0: κι
1: αυτό
0: αν.
1: Το λέω. Εκεί κι αν χρειάζεται πια.
0: Και είναι και μέρα επίγουσας ιατρικής, να σου το πω και αυτό. Στόχος η προώθηση του δικαιώματος, λέει, στη δωρεάν υψηλού επίπεδου και έγκαιρη επίγουσα ιατρική περίθαλψη σε όλες τις χώρες του κόσμου. Μάλιστα. Λοιπόν, πολιτικό μάρκετινγκ, πολιτικό μάρκετινγκ είπες. Δεν πάει κάπου το μυαλό μου.
1: Εγώ πάντως παρακολουθούσα χθες, γιατί το θέμα της ημέρας ήταν το κόμμα Τσίπρα. Αμέσως αυτό σκέφτηκα. Έβαλα ένα τίτλο.
0: Τι?
1: Άριστο πολιτικό μάρκετινγκ.
0: Εντάξει, παιδί μου, το πολιτικό μάρκετινγκ πάντα.
1: Κιόλας, βάζοντας το επίθετο, τοποθετήθηκα κιόλας.
0: Στις μέρες που ζούμε, το να επιχειρήσεις πολιτικό. Ας πούμε τη δημιουργία πολιτικού κόμματος, πολιτικού φορέα, χωρίς να συμβουλευτεί στους ανθρώπους του μάρκετινγκ, του πολιτικού μάρκετινγκ, ισοδυναμεί με πολιτική αυτοκτονία. Έτσι, δεν το συζητάμε.
1: Ναι, δεν είναι πάντα βέβαια το αποτέλεσμα, μου πω το προϊόν, το αποτέλεσμα. Είναι λάθος τοποθέτηση το προϊόν. Δεν είναι πάντα καλό το αποτέλεσμα όμως. Και γι' αυτό έχει τη σημασία του. Το λέω γιατί βρισκόμαστε σε μια περίοδο κινητικότητας, πολλά κόμματα νέα δημιουργούνται. Δεν έχουμε πάντα άριστα αποτελέσματα από αυτή την άποψη.
0: Και το όνομα αυτής ελληνική αριστερή συμπαράταξη, η ΕΛΑΣ, σε συντομογραφία, σε μια εκδήλωση ιδιαίτερα έτσι, πώς το πούμε τώρα, εμφατική για τους στόχους του Αλέξη Τσίπρα στο Θησείο.
1: Και καλοσκηνοθετημένη.
0: Καλοσκηνοθετημένη και λέω εμφατική, διότι είχε όλα τα χαρακτηριστικά που ο ίδιος νομίζω θα ήθελε να προσδώσει σε αυτό το νέο του πολιτικό εγχείρημα. Δηλαδή, προσπάθησε να συνδυάσει το παρελθόν με το παρόν και το μέλλον. Τώρα, αν τα κατάφερε, αυτό είναι μια άλλη συζήτηση. Έχω ακούσει διάφορες απόψεις και εξακολουθώ να ακούω και να διαβάζω σήμερα από το πρωί διάφορα.
1: Πάντως η συζήτηση για το όνομα ξεκίνησε αμέσως με το που ανακοινώθηκε.
0: Λογικό, δεν είναι.
1: Εντάξει, εδώ είχε μια επιτυχία ο κύριος Τσίπρας. Κρατήθηκε μέχρι το τέλος από τα σφράγη στο μυστικό το όνομα. Εγώ χτες που πια με είχε πιάσει περιέργεια και μιλούσα, προσπαθούσα να μιλούσω και με δημοσιογράφους, με συνάδελφους δημοσιογράφους και με συνεργάτες του Αλέξη Τσίπρα, μέχρι μισή ώρα πριν την εκδήλωση δεν έλεγαν τίποτα για το όνομα.
0: Και μετά, νομίζω, μα έσκασε το. Όταν,
1: το χαρτί. Νόμα. Το σημείωμα.
0: Εντάξει, τώρα, αν αυτό καθ' αυτό το όνομα αποτελεί επιτυχία ή όχι, είναι κάτι που θα δείξει η ζωή, το μέλλον.
1: Προφανώς. Η κάλπη θα δείξει. Λοιπόν, οι δημοσκοπήσεις κατά πρώτον, η κάλπη κατά δεύτερον.
0: Πάντως, η αλήθεια είναι ότι ακούγονται διάφορα σε σχέση με την επιλογή του ονόματος, της συντομογραφίας, αλλά και του ονόματος αυτού.
1: Τρελό τρολάρισμα.
0: Εντάξει, πριν πιάσουμε το μείζον που είναι η συντομογραφία, το ΕΛΑΣ δηλαδή, να πούμε ότι σε ό,τι αφορά τη συμπαράταξη υπάρχει μια γκρίνια, το αριστερή συμπαράταξη, διότι δεν είναι λίγοι αυτοί που υποστηρίζουν ότι με την επιλογή του συγκεκριμένου ονόματος ο Αλέξης Τσίπρας ακυρώνει το ίδιο του το rebranding, αφού περιχαρακώνει την παράταξη που θέλει να δημιουργήσει μέσα στα όρια της αριστεράς. Αυτό.
1: Ακριβώς. Και δεν μπορώ να φανταστώ πώς δεν το σκέφτηκαν, γιατί η απεύθυνση, η πολιτική απεύθυνση, τουλάχιστον έτσι όπως ο ίδιος το τοποθετήθηκε, είναι. Μας το είχε πει και ο κύριος Χιακαντάρης, θες εδώ.
0: Ναι.
1: Ακριβώς. Ναι, δεν είναι τυχαίο ότι μας έλεγε ο άνθρωπος ριζοσπαστική αριστερά, σοσιαλδημοκρατία,
0: ναι,
1: και πολιτική
0: τώρα.
1: Οικολογία. Τώρα το
0: με το Χιακαντάρη πήγε στα ανακάτεψη, τα έκανε μαντάρα. Έβγαζε, γίναμε θέμα της ημέρας. Δηλαδή, είναι δυνατόν.
1: Εσύ τα έκανες όλα με την ερώτηση για τις ιδεολογίες.
0: Δηλαδή,
1: εσύ
0: γίναμε.
1: Δηλαδή,
0: μας βγάλανε, ας πούμε, μας κρεμάσανε κυριολεκτικά στα μανταλάκια. Κυριολεκτικά το λέω. Γίναμε το θέμα χθες μέχρι την εκδήλωση. Τσακωνόταν το Πασόκ με τον κύριο Σκιακαντάρη.
1: Ανακοίνωση, απάντηση, κόντρα, ανακοίνωση, ναι. Κόντρα, απάντηση.
0: Ναι, γιατί τον ρωτήσαμε τον άνθρωπο. Πρέπει να έχουμε και το ηχητικό, παρακαλώ πάρα πολύ. Το ηχητικό, παρακαλώ. Όπου τον ρωτήσαμε τον άνθρωπο. Εάν, ας πούμε, σε αυτό το νέο πολιτικό εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα, το μανιφέστο του οποίου το έχει συντάξει ο ίδιος ο κ. Χιακαντάρης, είπα ζητώσει, το έχει συντονίσει, έχει συντονίσει, ναι, την σύνταξή.
1: Σίγουρα ήταν συντονιστής.
0: Ναι, ναι, ναι. Εάν, ας πούμε, υπάρχουν ιδεολογίες ή λύσεις πια. Και απάντησε.
1: Έδωσε έμβαση στις λύσεις ο κ. Χιακαντάρης, αλλά αυτό δεν άρεσε.
0: Μια στιγμή. Μην αυτό. Ξεκαθαρίζοντας, α, το έχουμε το ηχητικό, για να το ακούσουμε.
1: Έλα να το ακούσουμε.
2: Αν σας ρωτούσα εγώ ανάποδα, βλέπετε να υπάρχει κάποια αλλαγή με τον Τσίπρα, στον Τσίπρα του 2026, με τον Τσίπρα του 2015, δεν θα μου λέγατε ότι προφανώς και υπάρχει. Δεν είναι εμφανές αυτό το πράγμα. Τον Τσίπρα του 2015 τον κέρδισε, τον ανέδειξε η οργή της κοινωνίας, η αγανάκτηση. Σήμερα τον αναδεικνύει η ανάγκη της κοινωνίας για εναλλακτική πρόταση. Η ανάγκη της κοινωνίας για να έχουμε μια άλλη κυβέρνηση.
0: Ένα σημείο το οποίο έχει συζητηθεί πάρα πολύ τις τελευταίες ημέρες. Είμαι σίγουρος ότι και εσείς έχετε γίνει αποδέκτης αυτών των αντιδράσεων. Είναι η δήλωση του κυρίου Τσίπρα ότι βασικό του λάθος ήταν ότι δεν έκλεισε νωρίτερα τις τράπεζες.
2: Ναι, την ακούω αυτή την παρατήρηση και τα λοιπά. Ο κ. Τσίπρας εννοούσε και το διευκρίνησε μετά στη συνέχεια ότι εννοούσε ότι δεν θα υπήρχε αυτή η διαρροή κεφαλαίων που υπήρξε μεταξύ Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου από τις τράπεζες, με αυτή την έννοια.
0: Για ποιο λόγο δεν γίνεται κουβέντα για μια ένωση των λεγόμενων προοδευτικών δυνάμεων του κυρίου Τσίπρα με τον ΣΥΡΙΖΑ, με τη Νέα Αριστερά, με τις υπάρχουσες δυνάμεις, το ΠΑΣΟΚ.
2: Αν θέλεις να κάνεις μια τομή με το παρελθόν, αν θέλεις να κάνεις αυτό που εγώ ονομάζω από το 2017 στην αυτογραφία μου, Big Bang στο χώρο της αριστεράς και της δημοκρατίας, αυτός ο τρόπος που ακολουθεί ο Αλέξης Τσίπρας είναι ο μοναδικός τρόπος.
3: Earth News Radio 105,8.
0: Να σου πω πάλι το λάθος ηχητικό βρήκες, ε. Αλλά δεν πειράζει, ενδιαφέρον ήταν. Ψάχνουν να κόψουν τώρα εδώ τα κορίτσια τα δικά μας.
1: Γιατί αυτό είναι το ηχητικό που
0: δεν τσακωθήκανε γι' αυτό.
1: Όχι.
0: Δεν τσακωθήκανε επειδή στην ερώτηση που κάναμε στον κύριο Σκιακαντάρη για το εάν στην εποχή που διανύουμε υπάρχουν ιδεολογίες, υπάρχει χώρος, ας πούμε, για ιδεολογίες ή ουσιαστικά μόνο για λύσεις. Εκείνος απάντησε λύσεις, αλλά οι λύσεις πάντα έχουν ένα πρόσημο, έτσι.
1: Ακριβώς. Δηλαδή, που ενόχλησε,
0: ναι,
1: το.
0: Όχι.
1: Που
0: το Πασόκ είπε ότι δεν έθεσε το θέμα του προσήμου. Ότι δεν. Δηλαδή ότι μίλησε καθαρά, ξερά, τεχνοκρατικά για λύσεις. Ο κ. Χιακαντάρης παρουσίασε την απαγκτοφώνηση. Είχαμε ένα πινκ-πονγκ. Εν πάση περιπτώσει, αυτά τώρα μέχρι να ανέβει ο Αλέξης Τσίπρας εκεί στη σκηνή του Θησίου.
1: Και να συζητάμε άλλα.
0: Και να συζητάμε άλλα. Ελλάς,
1: και να συζητάνε
0: λοιπόν
1: και άλλα το, ο κύριος, ναι, Τσίπρας με το Πασόκ, γιατί είχαμε αμέσως σχόλια από το Πασόκ για το, ναι, για το νέο κόμμα, για το Ελλάς και τα λοιπά, ναι. Είχαμε μεγάλη κινητικότητα,
0: είχαμε. Να πούμε όμως για το νέο κόμμα ότι πραγματικά ο Αλέξης Τσίπρας πώς το πούμε, παρουσίασε το μανιφέστο. Πολλοί είπαν ότι δεν ήταν καν μανιφέστο αυτό. Ήταν μια, ας πούμε, καθαρόαιμη προεκλογική ομιλία. Δεν ξέρω.
1: Ήταν η ιδρυτική του διακήρυξη.
0: Δεν
1: και
0: ξέρω,
1: τα 7 σημεία στα οποία αναφέρθηκε.
0: Όσο λέω ότι λένε η φαρμακόγλωση.
1: Σπάνια έχουμε εμφάνιση κόμματος, ναι, και έχουμε το πρόγραμμα την πρώτη στιγμή.
0: Πάντως, για το Ελλάς γίνεται χαμός. Πολλοί είναι εκείνοι που το θεωρούν εξαιρετικά επιτυχημένο γιατί συνδυάζει τον πατριωτισμό με την αριστερά.
1: Θα σου θυμίσω ότι έχει 3 μπλε γράμματα, ένα κόκκινο.
0: Ναι. Το Α. Το Α που κάνει και σαν ένα.
1: Θυμίζει τα στερέκ του ΣΥΡΙΖΑ,
0: ναι, αυτό, ναι. Λοιπόν, υπάρχουν βέβαια και εκείνοι που θεωρούν ότι δεν είναι επιτυχημένο. Για πολλούς λόγους. Πρώτον, διότι προκαλεί συνειρμούς είτε με την ελληνική αστυνομία.
1: Ήδη άρχισαν τα λογοπαίγνια.
0: Ναι, είτε με τον Ελλάς.
1: Αυτό μπορεί και να είναι το πεδίο και.
0: Τον Ελλάς, ναι. Το οποίο όμως κάποιοι λένε ότι σε ό,τι αφορά.
1: Περιορίζει
0: το άνοιγμα, ναι, το άνοιγμα της παράταξης, κάπως περιορίζει τα πράγματα, γιατί κακά τα ψέματα υποστηρίζουν ορισμένοι ότι αναστήθηκε εμφυλιοπολεμικές. Έτσι, μνήμες.
1: Ναι. Θα σου πω τώρα τι λένε, ναι, από το επιτελείο του
0: γι' αυτό. Ναι, ναι. Και βέβαια είναι και το. Ξέρεις, κάποιοι κάνουν πλάκα με το Ελλάς Ελλάς. Κάτι άλλο λέγανε τότε, ένα άλλο όνομα. Εν πάση τόση, στον ΣΥΡΙΖΑ είναι ενθουσιασμένοι με το όνομα και θεωρούν ότι θα δώσει φόρα και δυναμική.
1: Στο ΣΥΡΙΖΑ αυτοί που συμφωνούν με το εγχείρημα και δεν συμφωνούν όλοι με το εγχείρημα ή το τι ακριβώς θα γίνει. Πάντως είχε κόσμο.
0: Κόσμο είχε.
1: Παρμό. Ήταν θεατρικός ο κύριος Τσίπρας. Ναι. Το έχει αυτό. Κοίταξε, αυτό το κομμάτι της επικοινωνίας.
0: Θα πούμε κάτι. Είναι, το θυσίο είναι ένας χώρος που διαλέγουν τα κόμματα και η Νέα Δημοκρατία.
1: Βέβαια.
0: Γιατί γιωμώνει εύκολα που λένε.
1: Είναι ο χώρος.
0: Γιωμώνει εύκολα. Ναι.
1: Εύκολος για συγκεντρώσεις.
0: Λοιπόν, σε ό,τι αφορά τις.
1: Έχεις και την Ακρόπολη στο βάθος.
0: Ναι, τις διασημότητες. Από επώνυμο, όλοι ήταν επώνυμοι όσοι πήγαν. Έτσι, επώνυμοι άνθρωποι είναι όλοι. Τις διασημότητες που παρέσαν, δεν θα έλεγες, ας πούμε, ότι ήταν και κάτι το ιδιαίτερα.
1: Ναι, αλλά μην ξεχνάς ότι είχε ζητηθεί, για παράδειγμα, από τους βουλευτές να μην προσέλθουν, να μην πάνε.
0: Ναι, να μην πάνε.
1: Ήταν πρώην βουλευτές ή κάποιοι, ναι, που είχαν ανεξαρτητοποιηθεί.
0: Ούτε τις γκράντε, ας πούμε, προσωπικότητες που εν πάση τόση θα αναδείκνυαν τη διεύρυνση, τους στόχους της διεύρυνσης που έχει ο Αλέξης Τσίπρας, είδαμε. Είδαμε, ας πούμε, στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, παλιά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, ναι, στελέχη της Νέας Αριστεράς που έχουν φύγει από τη Νέα Αριστερά.
1: Ίσως στην παρόδοση σήμερα αναμένουμε εξελίξεις στην αριστερά. Ναι. Πολύ πιθανό να έχουμε σήμερα.
0: Κάποιοι άνθρωποι που με αυτοδιοικητικές αναφορές, οι οποίοι ήταν ανάμεσα σε αυτό που λέμε αριστερά, κεντροαριστερά και ο λίγον απορριζοσπαστική αριστερά. Κάπως έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι. Να σου πω.
0: Αυτό να πω. Και εν πάση περιπτώσει, πώς να το πούμε τώρα, 38 ονόματα δεν είδαμε.
1: Εγώ είχα καταλάβει πάντως ότι αυτή είναι και επιδίωξη του Αλέξη Τσίπρα. Δεν ήθελε 38 ονόματα και το καταλαβαίνεις και από την ομάδα.
0: Να πούμε μερικά ονόματα.
1: Τα στελέχη του Ιδρύματος.
0: Να πούμε μερικά ονόματα. Αθηνά Λινού, Γιάννης Αρακιώτης, Φερχάτος Γιούρ, οι πρώην βουλευτές Δημήτρης Γάκης, Μενέλος Μαλτέζος, Γιάννης Ιμορέλης, Μάριος Κάτσης, Φωτεινή Μπακαδήμα, Γιάννη Στέφος, Ελένη Αυλονίτου. Ήταν κυρία Αυλονίτου εκεί.
1: Ναι, ήταν.
0: Και τώρα από τους υπουργούς της διακυβέρνησης του 2015, ο κ. Κώστας Γαβρόγλου, ο οποίος παίζει και δραστήριο ρόλο, νομίζω.
1: Και στο Ίδρυμα, ναι.
0: Ναι, ναι. Ο κ. Γιάννης Μπαλάφας, αλίμονο. Ο κ. Παναγιώτης Κουρουμπλής, αλίμονο, θα έλεγα. Λοιπόν, ήταν εκεί. Θες να πεις δύο λόγια για όσα ανέφερε ο Αλέξης Τσίπρας, τα λέω λαγό.
1: Κοίταξε, ο Αλέξης Τσίπρας καταρχάς αναφέρθηκε στην απεύθυνση. Σε ποιο χώρο απευθύνεται το εγχείρημα? Σοσιαλδημοκρατία, ριζοσπαστική αριστερά, πολιτική οικολογία.
0: Ναι.
1: Παρουσίασε τις 7 βασικές δεσμεύσεις του, αναφερόμενος από τις διεθνείς εξελίξεις μέχρι το θέμα των θεσμών. Αναφέρθηκε στο στεγαστικό, έθεσε θέμα για τη διαφθορά.
0: Ναι.
1: Μέχρι.
0: Οι 7 δεσμεύσεις, να τις πούμε, ήταν. Ναι, στα οικονομικά, πες να μην σε
1: διακόψω. Στα οικονομικά των κομμάτων αναφέρθηκε. Τη Νέα Δημοκρατία και του ΠΑΣΟΚ.
0: Ναι. Δεσμεύσεις, νομίζω, δεν μπορεί. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να διαφωνεί με αυτές τις δεσμεύσεις. Της λέω, δεσμευόμαστε για μια ζωή με αξιοπρέπεια. Μάλιστα. Δεσμευόμαστε για μια ισχυρή δημοκρατία χωρίς ασυλίες. Βεβαίως. Για διαφάνεια και έλεγχο σε κάθε επίπεδο της εξουσίας και έλεγχο του δημοσίου χρήματος. Δεσμευόμαστε για μια ισχυρή οικονομία δίκαιης ανάπτυξης και αξιοπρέπειας. Για αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου με έμφαση στην αγροτική παραγωγή και τη μεταποίηση. Αυτό το ακούω, ήμουν ανιός όταν μπήκα στη δουλειά, στη δημοσιογραφία και γέρασα ακούγοντά το.
1: Ναι.
0: Για την αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου. Ναι. Κοινωνικό κράτος δικαιωμάτων απέναντι στην κερδοσκοπία. Ανθεκτική Ελλάδα. Προστασία και ασφάλεια απέναντι στις κρίσεις. Ενεργειακή ανασφάλεια και ακραίες συνέπειες κλιματικής αλλαγής. Ψηφιακή δημοκρατία και κυριαρχία. Ισχυρή Ελλάδα που θα θωρακίζει τα δικαιώματά της και χτίζει γέφυρες. Δεν νομίζω ότι. Δηλαδή, εάν υπάρχει άνθρωπος.
1: Δεν διαφωνώ. Ναι. Δεν διαφωνώ εύκολα. Εντάξει, αυτό γίνεται πάντα βέβαια.
0: Ναι.
1: Αν δεις τις ιδρυτικές διακηρύξεις των κομμάτων, πάντα είναι γενικόλογες. Mm. Στο πρόγραμμα ασκείται κριτική. Θα ήταν δύσκολο να παρουσιάσει το κόμμα και να δούμε το πρόγραμμα.
0: Λοιπόν, πάμε να τα δούμε. Θα τα δούμε αναλυτικά και συνέχεια.
1: Βέβαια.
0: Πάμε να δούμε και μερικές άλλες ειδήσεις.
1: Να δούμε άλλες ειδήσεις. Θες να μείνουμε στο πολιτικό τοπίο ή να πάμε αλλού, να μετακινηθούμε?
0: Να μείνουμε στο πολιτικό τοπίο, βέβαια.
1: Και την παρουσίαση του βιβλίου του κυρίου Αρβανιτόπουλου και του κυρίου Κωνσταντίνου Φίλη, όπου είχαμε την ομιλία του Κώστα Καραμαλή. Και εκεί άσκησε κριτική ο κύριος Καραμαλής για άλλη μια φορά. Άσκησε κριτική στην κυβέρνηση, ιδιαίτερα για την πολιτική των ήρεμων νερών.
0: Εκπλήσωμαι.
1: Γι' αυτό το λέω.
0: Εκπλήσωμα.
1: Να ξεκινήσουμε την εκπλήσωμα.
0: Ναι, εκπλήσωμα. Ναι.
1: Θυμήθηκε και στο θέμα των υποκλοπών όμως αναφέρθηκε.
0: Για μία ακόμα φορά.
1: Για μία ακόμα φορά. Είναι τα δύο θέματα τα οποία, στα οποία τοποθετείται. Ναι, ασκεί κριτική στην κυβέρνηση ο κύριος Καραμαλής.
0: Ήταν και ο κύριος Αντώνης Σαμαράς.
1: Ήταν. Τον περιμέναμε. Μάλιστα, μαθαίνω πληροφορίες ότι έγινε και ένα λογοπαίγνιο ο κύριος. Κάποιος τέλεχος. Ο κύριος Σωμάλης, αν δεν κάνω λάθος, του είπε: Πάμε θυσίο. Ναι. Χαμογέλωσε ο κύριος Σαμαράς.
0: Ήταν κι άλλοι.
1: Καλά,
0: όμως,
1: δεν θα πήγε θυσιό, προφανώς.
0: Ήταν κι άλλοι. Ναι, εντάξει.
1: Δε, το είπα ως λογοπαίγνιο.
0: Ναι, ήταν κι άλλοι όμως.
1: Μην παρεξηγηθώ.
0: Ναι. Ήταν κι άλλοι στην εκδήλωση όμως. Ήταν και στελέχη της Νέας Δημοκρατίας.
1: Βέβαια ήταν.
0: Έτσι, δηλαδή ήταν νομίζω και βουλευτέ του λεγόμενου Καραμαλικού Μπλοκ. Καλά δεν τα λέω.
1: Καλά τα λες. Πάρα πολύ καλά.
0: Και ευρωβουλευτέ. Ήταν και ο κύριος Μημάραξ, έχω την εντύπωση. Ε?
1: Ήταν και ο κύριος. Ήταν και οι υπουργοί ήταν. Να ξεκινήσουμε. Ήταν ο πρώην πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κύριος Προκόπης Παυλόπουλος. Αναμενόμενο θα μου πεις. Καμία έκπληξη εδώ.
0: Κλείσω, όχι. Το λέω άφωνος.
1: Ήταν ο κύριος Αποστολάκης. Ευάγγελος Αποστολάκης.
0: Ο κύριος Ευάγγελος. Ο Αμίνης. Που ήταν κάποιοι παλιά άνθρωποι. Κάποιοι παλιά άνθρωποι. Παλιά άνθρωποι, δηλαδή ελεηνοί. Το λέω ελεηνοί. Διότι δεν ήταν, αν είναι δυνατόν να λένε αυτά για τον άνθρωπο, ελεηνοί, το εννοώ υποκείμενα, τον χαρακτηρίζανε σκίπερ του Κασελάκη. Αν είναι δυνατόν. Ελεηνοί. Ναι.
1: Ήταν η κυρία Όλγα Κεφαλογιάννη, τον κύριο ναι. Μημαράκη τον αναφέρθηκε, ο κύριο Μιχάλης Παπαδόπουλος, ο κύριο Χρήστος Ταϊκούρας,
0: ναι.
1: ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, πρώην μεταφορών, ναι. ο κύριο Τηλιανίδης, ήταν ο κύριο Κρέκας, ο κύριο Αθανασίου, ναι, ναι, Βλάχος,
0: ο Γιώργος Βλάχος.
1: Σταμενίτης.
0: Ο κύριο Γιώργος Βλάχος, μάλιστα.
1: Ο κύριο Βασίλης Ψηλάτης, ας με συγχωρέσουν κάποιοι που του. Μπορεί να μην του ανέφερε.
0: Ο...
1: Είχε κόσμο πολύ.
0: Ο κύριο Χρυσομάλης, ο Μίλτος.
1: Ήταν.
0: Ο Μεσίνιος.
1: Ήταν. Αν ήταν ο λάθος, ήταν. Ναι, τον είδα σε κάποια πλάνα τον κύριο Χρυσομάλη.
0: Είναι γνωστή. Ναι, ήταν ο κύριο Μίλτος. Μάξιμος Ενετάξης, Χαράλαμπος Αθανασίου, Μίλτος Χρυσομάλης, Γιάννης Βαλινάκης, Γιώργος Βλάχος, Νίκος Καραγάλιος. Ήταν και ο κύριο Καραγάλιος, να ξέρει.
1: Α, μάλιστα.
0: Βεβαίως στην εκδήλωση ήταν και ο κύριο Κώστας Τσουκαλάς, ο εκπρόσωπος τύπου του Πασό. Για λόγους αυρότητας.
1: Βέβαια.
0: Προφανώς πήγε εκεί. Ναι, και ο κύριο Αλογοσκούφη, τον θυμάσαι, τον κύριο
1: Αλογοσκούφη. Αλογοσκούφη, βέβαια.
0: Η οικονομία είναι ανθεκτική, δεν θα έχουμε κανένα πρόβλημα κλπ. Που έλεγε τότε.
1: Ο κύριο Αλμούνια τον χτυπούσε στην πλάτη.
0: Ναι,
1: και ο Ζωζέ Μπαρόζο ήταν τότε.
0: Ναι, ναι.
1: Ωραία, τι θυμάμαι.
0: Και τι ακριβώς είπε για τις υποκλοπές, ότι υπονομεύουν τους θεσμούς.
1: Ναι.
0: Οι παράνομες, λέει, ή νομιμοφανείς παρακολουθήσεις. Είπε και νομιμοφανείς εδώ, εκεί ήταν το.
1: Το καρφί.
0: Το καρφί. Τα έχει ξαναπεί βέβαια αυτά.
1: Ναι, έχει ξαναπεί.
0: Από την κυβέρνηση τι λένε, τι κάνετε εσείς στο σπίτι, καλά, όλοι.
1: Τι να πούνε από την κυβέρνηση. Ένα βιβλίο παρουσιάστηκε.
0: Σωστά.
1: Είναι γνωστό ότι ο κ. Καραμαλής ασκεί κριτική. Εδώ δεν. Θα μου πει, θα μπορούσε να πει κάποιος. Δεν το λένε από την κυβέρνηση, τώρα το λέω εγώ. Θα μπορούσε όλα αυτά να τα πει στο συνέδριο. Δεν πήγε στο συνέδριο ο κ. Καραμαλής.
0: Δικαιωμάτιο
1: να μην συμμετέχει.
0: Δεν πήγε γιατί λέει. Να σου πω αλήθεια ψέματα, εγώ θα σου πω τι ακούω από το ρεπορτάζ. Ένα από τα θέματα τα οποία έθεσε ήταν και η ενόχλησή του για το θέμα των υποκλοπών.
1: Ναι.
0: Είπε. Να σου πω επίσης για τα ήρεμα νερά, τι είπε, να μας προβληματίσει η αποτελεσματικότητα της πολιτικής των ήρεμων νερών.
1: Ακριβώς.
0: Έκανε λίγο τρολάρισμα δηλαδή. Μάλιστα. Άλλα νέα.
1: Αλλά ναι, μια και είμαστε στα πολιτικά, ότι, τι δεν σου είπα.
0: Δεν μου είπες ότι ήταν και η κυρία Κεφαλογιάννη χτες.
1: Το είπα, δεν με προσέχεις.
0: Όχι, όχι, με συγχωρείς.
1: Αν πεις με τόσα ονόματα και τόσες πολιτικές ειδήσεις.
0: Σου ζητώ συγγνώμη, ναι.
1: Έλα, και αφού είμαστε στα πολιτικά, πήγε χτες και η κυρία Καριστιανού από τον Άριο Πάγο, κατέθεσε την ιδρυτική της διακήρυξη, όλα καλά.
0: Α, δηλαδή.
1: Τι, αυτό, το τυπικό είναι αυτό, δεν έχει δηλαδή, ναι,
0: 670 υπογραφές, δεν ήτανε. Ούτε 700. Δεν ξέρω, κάποιοι λένε, σου λέω ότι λένε κάποιοι.
1: Δεν απαραίτητες πάντως να είναι πάρα πολλές υπογραφές.
0: Κακοπροαίρετοι άνθρωποι. Ναι. Σημασία δεν έχει ποσότητα.
1: Το λένε φαντάζομαι γιατί είχε γίνει ιδιαίτερη κινητοποίηση και αναφορά ότι θα συγκεντρωθούν χιλιάδες υπογραφές.
0: Ναι.
1: Βρε όλα αυτά στην κάλπη. Εκεί θα καταμετρηθούν, εκεί θα δούμε.
0: Έτσι ακριβώς. Λοιπόν.
1: Άρα, τι είναι σε κρεμότητα τώρα, να δούμε πότε και αν θα γίνει το κόμμα Σαμαρά. Και μάλλον έχουμε την εικόνα των κομμάτων.
0: Ρωτήθηκε χτες ο πρόεδρος.
1: Εκεί, στην παρουσίαση του βιβλίου.
0: Στην παρουσίαση του βιβλίου, ναι. Και απλά χαμογέλασε, τον ρώτησαν. Και αυτό πάλι που στείνονται, δηλαδή.
1: Και ρωτάνε,
0: σαν. Δηλαδή. Τώρα είναι.
1: Κοίταξε τώρα, έχουμε κάνει και άχαρα πράγματα στη δουλειά μας εμείς στη δημοσιογραφία. Είναι απ' τα άχαρα αυτό. Ναι. Να ρωτάς κάτι τόσο.
0: Ναι.
1: Πότε θα κάνετε το κόμμα. Βρίσκεται, δεν το έλεγε. Ναι. Αύριο.
0: Παράνομες ή τυπικά νομιμοφανείς παρακολουθείς πλήττουν τη δημοκρατία. Το μεγαλύτερο ίσως πλήγμα είναι η διευρυνόμενη βεβαιότητα της μεγάλης πλειοψηφίας των πολιτών ότι οι θεσμοί πρωτίστως, μάλιστα η δικαιοσύνη, ως το θεμέλιο της ελεύθερης και δημοκρατικής κοινωνίας, χειραγωγούνται. Είπε ο
1: Καμανής.
0: Μάστε. Λοιπόν, αυτά άλλα.
1: Άλλα, πού θες να σε πάω στον πόλεμο για το Ιράν, δεν έχουμε. Κανένα φως.
0: Κανένα νέο.
1: Κανένα νέο. Περιμένουμε εκεί. Έχουμε και χειρία και να δούμε πόσο κοντά. Πότε θα έχουμε τη συμφωνία.
0: Πάμε για Χριστούγεννα, από ό,τι φαίνεται, έτσι. Πότε μπήκε ο χρόνος, πότε περάσαμε το Πάσχα, πότε πάμε το καλοκαίρι.
1: Και με αυτά, 2,13. 2,13,5 τιμή.
0: Είτε μη, ναι, βέβαια.
1: Στο λέω.
0: Βέβαια, λεφτά υπάρχουν όμως.
1: Αυτοί που θα πάνε στα νησιά μαθαίνουν ότι το 2,28-2,30.
0: Ναι.
1: Ας έχουν φύγει με.
0: Λεφτά υπάρχουν, γιατί η κίνηση από ό,τι βλέπω διόλου δεν έχει μειωθεί. Ή δεν βλέπω καλά. Νομίζω καλά τα βλέπω.
1: Καλά βλέπεις.
0: Σήμερα να σου πω, έχουμε και συνέχεια τη δίκη για τα Τέμπη στη Λάρισα, έτσι.
1: Ναι, μετά από πολλή μέρη διακοπή.
0: Όπου η δίκη.
1: Με νέα αίθουσα, ανανεωμένη αίθουσα.
0: Αυτό θέλω να πω. Όπου η αίθουσα. Δηλαδή, κάτσε, κάποιο, α πούμε, πάει να μα τρελάνει.
1: Κάθε φορά που γίνεται η δίκη, αλλάζει και η αίθουσα.
0: Ναι. Στην αρχή λέγανε μια χαρά είναι η αίθουσα και πολύ μεγαλύτερη από τη δίκη που έγινε 17 Νοέμβρη. Μετά είπαν ότι μεγαλώνουμε ακόμη περισσότερο για να κλείσουμε στόματα. Και τώρα μεγαλώνει ακόμη περισσότερο.
1: Άλλες 100 θέσεις. Γιατί δεν το κάνατε από την αρχή.
0: Ναι, έλατε. Δεν ξέρω.
1: Ακούσουμε τους τίτλους των ειδήσεων και θα σου πω.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Αυξημένη κίνηση σε Κηφισό, Κηφισίας και παραλιακή, καθυστερήσεις στην Αττική Οδό. Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, το όνομα του νέου κόμματος με το οποίο επιστρέφει στην κεντρική πολιτική σκηνή ο Αλέξης Τσίπρας, παρουσίασε 7 βασικές δεσμεύσεις από την ιδρυτική διακήρυξη. Στόχος η μεγάλη δημοκρατική και προοδευτική πλειοψηφία, τόνισε. Τόση διαφήμιση για να εμφανιστεί ξανά το ίδιο μετανόητος και απαράλλαχτος, σχολίασαν κυβερνητικές πηγές. Τα αποκαλυπτήρια του ιδιωτικού κόμματος Τσίπρα με το όνομα Ελλάς πιστοποίησαν πόσο παλιό είναι αυτό που πολυδιαφημίζεται εδώ και μήνες ως νέο, σημειώνει το Πασόκ. Επικίνδυνη κλιμάκωση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν την ώρα που συνεχίζονται οι διπλωματικές ζυμώσεις για την επίτευξη συμφωνίας. Με αντίπεινα απειλή Τεχεράνη στις αμερικανικές επιθέσεις. Έκτακτη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου συγκαλεί ο Ντόναλντ Τραμπ. Πτωτικά κινούνται τα συμβόλαια πετρελαίου. Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία οι κατηγορούμενοι από την Κρήτη για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ξεκινάει το καλοκαιρινό σαφάρι της ΑΔΕ το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Έλεγχοι σε νησιά και τουριστικές περιοχές. Νέα επιχείρηση διάσωσης νότια της Ιεράπετρας σώει περίπου 50 πρόσφυγες και μετανάστες. Καύσωνα στη Δυτική Ευρώπη, 8 νεκροί στη Γαλλία, 5 στη Βρετανία και 6 στη Γερμανία. 38 βαθμούς αναμένουν στην Ισπανία. Έκτακτα μέτρα λαμβάνει και η Ιταλία. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 31 βαθμούς στην Αττική, 30 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.
0: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς σκόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
2: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Earth News Radio 105,8.
3: Earth News Radio 105,8, πρωινές διαδρομές. Μαρία Γεωργίου στο ένα μικρόφωνο.
4: Βασίλης Αδαμόπουλος στο άλλο.
3: Απέναντί μας λατρεμένη μας η Μαρία Πακυρίτσης, Κάτσα Βάρδια στον ήχο. Ανέλαβε εκείνη την κονσόλα για να ακουγόμαστε δυνατά και καθαρά σε όλη την Ελλάδα. Παρέλαβε από το καλύτερο παιδί, το Γιάννη τον Πρίτεζη. Όλα τα καλά παιδιά είναι εδώ, δεν το συζητώ.
4: Όχι μόνο εμάς.
3: Όχι η Goodfellas και... όμως. Τα κανονικά καλά παιδιά.
4: Καμία σχέση. Ναι. Τη μουσική επιλέγει η Ήρα Παρανίδου.
3: Ήρα Παρανίδου, Γιάννα Αρφάνη, Βασιλική Κολτσίδα, Λουίζα Μαραβελάκη, στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Και στην παρέα σας περιμένουμε όλες και όλους. Με σχόλια, με μηνύματα, με παρατηρήσεις. Πόπο χαμός γίνεται με τα μηνύματα.
4: Τους αρέσουν ακροατές τα θέματα και σε ακροατές τα θέματα που συζητάμε. Με σίγουρη.
3: Αν θέλετε,
4: έχουν άποψη όλοι.
3: Όλοι και καλά κάνουν. Αν θέλετε, μπορείτε να μας στείλετε μήνυμα μέσω Viber, πληκτρολογώντας την αναζήτηση δύο λέξεις στα λατινικά με λατινικά στοιχεία. Earth News Radio. Earth News η πρώτη, Radio η δεύτερη. Μπαίνετε στην πλατφόρμα, μας στέλνετε το μήνυμά σας.
4: Η άλλη επιλογή είναι μέσω Facebook, μέσω της σελίδας εκπομπής στο Facebook. Πρωινές διαδρομές και του Messenger που θα στείλετε και πάλι τα μηνύματά σας. Έλεγες πριν για την κίνηση, έλα να ρίξουμε μία ματιά στα κόκκινο Κηφισός, ναι. Ιδιαίτερα η κάθοδος, από τη Λυκόβρηση περίπου μέχρι και το, Εγάλεο.
3: Ναι, ναι.
4: Η άνοδος είναι λίγο καλύτερη, από την Ιερά Οδό μέχρι την είσοδο για Φιλαδέλφια. Στην Αττική Οδό έχουμε πρόβλημα στο ρεύμα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. Ξεκινάει από την είσοδο για Φιλής. Φτάνει μέχρι την Κηφισίας με πολύ πολύ κίνηση, αλλά και μετά μέχρι τη Δουκής Πλακεντίας έχουμε μια αργή ροή. Στη Δουκής Πλακεντίας έχουμε πρόβλημα και στα δύο ρεύματα. Μεσογείων στην κάθοδο, από το Γεννηματάς μέχρι το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, κίνηση. Κηφισίας στην άνοδο, προς Κηφισιά δηλαδή. Από το κέντρο μέχρι το Χαλάνδρι. Η Καλλιρόης έχει και στα δύο ρεύματα. Η Κατεχάκη έχει κίνηση αυτή την ώρα. Η Λιουπόλεως Βουλιαγμένης και βεβαίως παραλιακή. Ξεκινά από την Γλυφάδα το πρόβλημα και φτάνει μέχρι το λιμάνι του Πειραιά.
3: Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιάννη τον Χαριτάκη και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα καλά του λόγια. Καλημέρα στην Ελένη την Παπαβασιλείου. Καλή δύναμη και καλή συνέχεια. Στον Παναγιώτη τον Καρόπουλο. Λέει, ξέρω μια αίθουσα εκδηλώσεων στη Λάρισα. Πολύ καλή, προσφέρει και φαγητό, λέει. Αποχωρητικότητα κοντά 2.500 άτομα. Τι να σου πω, δεν το σκεφτήκανε φαίνεται, Ερμπάνγκο. Τι να είσαι καλά, καλημέρα.
4: Δεν έβρεχε κιόλας και ωραίο βράδυ.
3: Καλημέρα στο φίλο μας τον Αβραμ. Γεια σου, Αβραμ. Μας προσφέρει καφεδάκι, ηλεκτρονικά βέβαια. Καλημέρα στην Ζωή από την Καλαμάτα. Γεια σου, πατρίδα. Πόπου, γεια σου, Ζωή. Καλή δύναμη. Μια φανταστική φωτογραφία μας στέλνει από την παραλία της Καλαμάτας. Καλημέρα στο Βασίλη το Βασιλιάδη. Γεια σου, Βασίλη μας. Καλή δύναμη. Στο Στέφανο. Τη λέει κόκκινη κλωστή δεμένη στην ανέμη τυλιγμένη. Δώσε κλώτσο να γυρίσει, παραμύθι να αρχινήσει. Δεν ξέρω που αναφέρεσαι.
4: Αλλά κάτι μας θυμίζει.
3: Κάτι μας θυμίζει, ναι.
4: Κάτι μας λέει αυτό, μας λέει.
3: Γεια σου, ρε Στέφανε, καλή δύναμη. Δήμος Μουτσάρας, καλημέρα από Θεσσαλονίκη. Θα διαφωνήσω, λέει, ευγενικά με τη Μαρία. Το marketing χθες έβαλε τα φόπλακα στο rebranding. Όχι ότι υπάρχει πραγματικά, λέει. Όταν μετά από λίγο το τρολάρισμα φτάνει στο maximum, γιατί το ακρονίμιο δημιουργεί το λιγότερο σύγχυση, διχασμό και αστεϊσμούς, αποδεικνύεται περίτρανα ότι ο Τσίπρας του 26 είναι ο ίδιος ελληματικός δεξιοτήτων πολιτικός. Εντάξει, αυτή είναι η άποψη του Δήμου.
4: Σεβαστή. Βέβαια, το ότι συζητείται αμέσως μετά ένα όνομα ακόμη και αρνητικά είναι μια πρώτη επιτυχία.
3: Ρε, συμπετάχτηκε ο Άδωνης. Θα μου πεις ότι σιγά που τα κράτα για το στόμα του κλειστού Άδωνης.
4: Τώρα και εσύ, σιγά την είδες που μου λες. Τι είπε όμως.
3: Στο X, το αγαπημένο X. Λέει ελληνική αριστερή συμπαράταξη και το όνομα του νέου κόμματος. Είναι αυτό. Και το ερώτημα είναι, αφού τελικά ήθελε να γυρίσει τις κομμουνιστικές του ρίζες και να αυτοπεριοριστεί στην αριστερά και την άκρα αριστερά, τι το ήθελε το rebranding τους ξένους συμβούλους? Είδε στάφτσι απόψε του φίλου μας εδώ με τον Άδωνη, στο λέω απλά για να μην. Σόνια Φωτιάδου στέλνει την καλημέρα της και τα συγχαρητήριά της στο νοσοκομείο Γεννηματάς, ιδιαίτερα σε γιατρούς και νοσηλευτές της κλινικής της μικροχειρουργικής. Να σε καλά, έκανε μια επέμβαση και στέλνει τα. Συγχαρητήριά της.
4: Κάθε φορά αναφερόμαστε στο,
3: περαστικά και γρήγορα
4: στον αγώνα του ιατρικού και του νοσηλευτικού προσωπικού σε όλα τα δημόσια νοσοκομεία με κάθε ευκαιρία.
3: Καλημέρα στον Νίκο, το φίλο μας, ο οποίος τη λέει να βοηθήσουμε εχθρός της κοινωνίας η Μάζα για να αράσει, να σωθεί η διαφορά μάλιστα. Καλημέρα και στον Γιώργο το Θήμιο με τις υπέροχες φωτογραφίες του από την Καβάλα.

0: Σωτάκι μέχρι σήμερα. Τα υπόλοιπα θα τα δούμε στην πορεία. Αυτή είναι η άλλη,
1: μάλιστα, ναι,
0: η άλλη άποψη. Έτσι εδώ βέβαια είναι καλοδεχούμενες όλες οι απόψεις και τα μικρόφωνα εδώ είναι φιλόξενα, το ξέρετε. Αλέξανδρος Μουχλής δίνει το στίγμα της ημέρας. Θα το διαβάσω.
1: Οπωσδήποτε. Δεν χρειάζεται να κάνει ερώτηση.
0: Μπήκε ο τέταρτος έφυγε ο βδόμαδος και μαζί και ο Μάιος και το όνομα αυτού Ελλάς. Πόσο original λέω εγώ όσον αφορά τις 7 δεσμεύσεις. Φρέσκια κουλούρια που λέει ο κουλουράς λένε. Συνεχίζονται οι βομβαρδισμοί των ΗΠΑ στα στενά του Ορμούς. Παρόλο ότι οι ΗΠΑ ισχυρίζονται ότι συνεχίζουν τις ομιλίες για τη συμφωνία, το Ισραήλ συνεχίζει τον βομβαρδισμό στο Νότιο Λίβανο. Καλή εκπομπή μας εύχεται και τον ευχαριστούμε. Μανώλης Θωμακάκης, με δύναμη, αισιοδοξία και θετική ενέργεια μας στέλνει το μήνυμά του από τα περίχωρα της Βενετίας με 33 βαθμούς Κελσίου σήμερα.
1: Α, το ζέστηκε εκεί λοιπόν.
0: Σπυριδούλα να πει ότι υπέροχη φωτογραφία από πού, από Σαντορίνη μεριά νομίζω. Σπυριδούλα μου, να σε καλά. Μια υπέροχη παραλία από πάνω, από ψηλά. Ποθητή Βάλβη, επίσης ποθητή, νομίζω από Σαντορίνη.
1: Καλημέρα. Ναι.
0: Ευγενία Κόκα, Ευγενίτσα, φιλιά πολλά και αγκαλιά μεγάλη. Νίκος Καλίας, ο οποίος μας λέει ετοίμαζαν ένα παράλληλο νόμισμα. Έλεγαν με ευκολία πως οι Έλληνες θα πεινούσαν, αλλά τίποτε δεν γίνεται χωρίς ρίσκο, λέει ο Λαφαζάνης. Θυμίζει τα παλιά. Τώρα εντάξει, αυτά. Νικόλα, ξέρεις, τα έχουν αφήσει πίσω, ρε παιδί.
1: Του τα φρέσκαρε το ντοκιμαντέρ που σου ζητούσαμε χθες το χιλιοστό, γι' αυτό, γιατί ναι, εκεί ο Παναγιώτης Λαφαζάνης λέει αυτό, ότι τα πάντα έχουν ρίσκο. Ναι. Το θέμα είναι και το αποτέλεσμα, όχι μόνο το ρίσκο. Έχω να σου πω ότι σήμερα, δεν το είδα στο εορτολόγιο, γιορτάζει ο Άγιος Ιωάννης ο Ρώσος.
0: Ο Ρώσος, ναι, ο Άγιος Ιωάννης ο Ρώσος.
1: Θυμήθηκα τώρα, παιδί είχα πάει σε αυτό το μοναστήρι, στην Εύβοια είναι, κάπου ψηλά, σε ένα δάσος. Τρομερό τοπίο. Πάρα πολύ όμορφο. Θέλω να πάω.
0: Για τον Αγιάννη τον Ρώσο έχει γίνει χαμός στα τηλεπαράθυρα με το φίλο μας τον Πέτρο εδώ πέρα.
1: Δεν το ξέρω.
0: Ναι, ναι, άστο τώρα έχει τσακωθεί με κάτι άλλου εκεί. Θαυματοποιού κλπ. Απλά μου προκάλεσε τον συνειρμό, γι' αυτό το λέω. Λοιπόν, πάμε να δούμε πρωτοσέλιδα εφημερίδων.
1: Ναι, εντάξει, πρωταγωνιστή είναι ο Αλέξης Τσίπρας.
0: Ναι.
1: Στα πρωτοσέλιδα σήμερα.
0: Ξεκινήσω με την Καθημερινή.
1: Ναι, να ξεκινήσω με την Καθημερινή.
0: Ναι. Κύριο τίτλο Επιστροφή του Τσίπρα με άρωμα παρελθόντο. Ελλά στο όνομα του νέου κόμματος από τον πρώην Πρωθυπουργό. Γράφει Καθημερινή με αριστερόστροφη ρητορική που λίγο απήχε από εκείνη που χρησιμοποιούσε πριν αποχωρήσει από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ. Επέστρεψε στην κεντρική πολιτική σκηνή ο Αλέξης Τσίπρας, παρουσιάζοντας την ιδρυτική διακήρυξη της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Ελλά. Ο πρώην Πρωθυπουργός έκανε λόγο για διαφθορά και για δύο παλιά κόμματα, τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, που έγιναν σύστημα μέσα στο σύστημα. Τις βασικές αρχές της ιδρυτικής διακήρυξης, την οποία σήκωσε ψηλά στον κόσμο, όπως ο Ανδρέας Πανδρέου το 1974, τις είχε διατυπώσει και στις παρουσιάσεις της Ιθάκης. Είναι αλήθεια ότι και αυτή η κίνηση, η χειρονομία να σηκώσει ψηλά τις ιδρυτικές αρχές.
1: Όπως και το Ήρα, το κορίτσι που του έφερε το όνομα.
0: Θύμισε την Ανούλα, την παλιά. Θυμάστε την Ανούλα.
1: Μα διάβασα ολόκληρο ρεπορτάζ από την Ανούλα στην Ήρα ή από την Ήρα στην Ανούλα, για να πηγαίνεις. Εμένα μου θύμισε και ένα άλλο, τη Φωτεινή, το κορίτσι στην τελετή λήξη των Ολυμπιακών Αγώνων.
0: Ναι.
1: Πολύ με το άσπρο φόρεμα.
0: Θυμάσαι. Ναι, εντάξει, αλλά πιο πολύ Ανούλα. Αυτό,
1: ναι, γιατί ήταν Ανούλα. Πιο πολιτική αναφορά γι' αυτό.
0: Ναι. Λοιπόν, διαβάζουμε επίσης την Καθημερινή. Βολές στην κυβέρνηση, βολές καραμαλή για ελληνοτουρκικά και υποκλοπές. Επίσης, νησιά με συνοστισμό Αθήνα στο καλοκαίρι, ψηλότερη από την Αττική η πυκνότητα του πληθυσμού. Σε ποια νησιά, Σαντορίνη, Μύκονο, Σκιάθο, λόγω των ξένων τουριστών, αλλά και στη Σαλαμίνα και στην Αίγινα, λόγω των πολλών παραθεριστικών κατοικιών.
1: Μάλιστα.
0: Εντάξει. Επίσης, κοίταξε μια ωραία είδηση.
1: Θέλω να λέω συγγνώμη για να περάσω.
0: Ναι. Διαβάζουμε. Ελαιόλαδο από το Πακιστάν. Βλέπουμε φωτογραφία. Κριτική Επιτροπή κλήθηκε να αξιολογήσει 662 μπουκάλια έξτρα παρθένο ελαιόλαδο από Ελλάδα, την υπόλοιπη Ευρώπη, την Ασία, την Αμερική και την Αφρική που έφτασαν στην Αθήνα προκειμένου να λάβουν μέρος στο διεθνή διαγωνισμό ελαιολάδου. Φέτος για πρώτη φορά συμμετείχαν και ελαιόλαδα από το Πακιστάν και το Αζερβαϊτζάν, σε παρακαλώ.
1: Μάλιστα.
0: Συμμετοχές που αποδεικνύουν τη διαρκή γεωγραφική εξάπλωση της ελαιοκαλλιέργειας. Βέβαια, λάδι σαν την πατρίδα, σαν την Καλαμάτα δηλαδή, έτσι. Δεν είπα, μην το ψάχνεις.
1: Σε παρακαλώ. Την Μυτιλίνη, να πω εγώ.
0: Σε παρακαλώ πολύ. Υπάρχει επίσης ένα ωραίο θέμα στην Καθημερινή που προβάλλεται στο οικονομικό έμφετο, στο Σωμόν. Τίτλος.
1: Σωμόν.
0: Τι περιορίσαμε λόγω της ακρίβειας. Γράφει.
1: Σοκολατάκια,
0: ναι. Γράφει η Εφημερής ότι περιορίσαμε μετακινήσεις και ταβέρνες λόγω της ακρίβειας. Μείωση 2,2% στην κατανάλωση βενζίνης και 1,9% στο τζίρο της εστίασης. Το βλέπεις εσύ αυτό.

0: συγκίνηση δεν το βλέπω τουλάχιστον.
1: Ναι.
0: Εντάξει, δεν είναι και μείωση σημαντική το. Στην κίνηση πόσο είπε,
1: 1,9.
0: 1,9.
1: Όχι, στην εστίαση, 2,2.
0: Στην εστίαση ακούω διαμαγαζάτρε να παραπονούνται γι' αυτό. Έχει ακριβήνει έτσι αλλιώ το φαγητό έξω, Βασίλη. Δεν είναι και εύκολο να πηγαίνει τακτικά να τρως έξω. Να περάσω εγώ στην εφημερίδα Τα Νέα. Πρώτο θέμα, βόμβα στον ΑΣΕΠ. Βιομηχανία πλαστών πιστοποιητικών. Τι προσφέρουν οι επιτίδοι έναντι αμοιβή για διορισμό και αναφέρεται στις κατηγορίες από που έχουμε τα περισσότερα πλαστά πιστοποιητικά.
1: Αυτό είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας.
0: Αυτό είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Το πρωτοσέλιδο βέβαια μεγάλο χώρο πιάνει, καταλαμβάνει και η είδηση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Φωτογραφία, το σήμα, ο Αλέξης Τσίπρας και η μικρή Ήρα που συζητούσαμε. Αποκαλυπτήρια ενώπιον πλήθους κόσμου. Τρίτο θέμα, η τελική διάταξη για τα βαρέα. Χθες πέρασε από το Υπουργικό και έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Νοσηλευτές, σύνταξη τα 62.
1: Δοκιμένου
0: στα βαρέα και ανθυγιεινά. Κώστας Καραμαλής, νέα καρφιά στο Μαξίμου. Για Τουρκία, κράτος δικαίου.
1: Η απογευματινή έχει κύριο τίτλο 7 δεσμεύσεις με αοριστείες και μισόλογα. Αναστήθηκε ο Ανδρέας στο Θησίο. Μια φωτογραφία του Αλέξη Τσίπρα με φόντο την Ακρόπολη από την χθεσινή παρουσίαση, έτσι. 7 δεσμεύσεις με οριστείς και μισόλογο τίτλος, Ελλάς, ελληνική αριστερή συμπαράταξη, το νέο κόμμα του Τσίπρα. Διαβάζουμε επίσης, Μητσοτάκης, πολιτική Βαβέλ με Αλέξη Κάρη. Κάρη είναι η κυρία Χριστιανού.
0: Κυρία Χριστιανού, μάλλον.
1: Ναι. Καθαρό προβάδισμα Νέας Δημοκρατίας με 29,5%, ντέρμπι για τη δεύτερη θέση στη δημοσκόπηση της Interview.
0: Έτσι. Βέβαια, την προλάβαμε εμείς λίγο πριν να ολοκληρωθεί η εκπομπή. Χθες και αναφερθήκαμε σε αυτήν.
1: Ναι. Για πες άλλα νέα.
0: Εγώ θα περάσω σε άλλα νέα στην εφημερίδα των συντακτών.
1: Α, όπου είναι με την Ήρα ο πρωτοσέλιδο.
0: Και είναι σχεδόν όλο το πρωτοσέλιδο.
1: Ο Αλέξης Τσίπρας με την Ήρα.
0: 7 δεσμεύσεις προοδευτικής διακυβέρνησης. Τις απαριθμοί τις έχεις αναφέρει ήδη. Ο Αλέξης Τσίπρας από το Θησίο ανακοίνωσε το νέο κόμμα με πηξίδα για. Πάντως το πηξίδα πήγε στον κουβά που λέγαμε ότι θα έχει τον όρο. Και το έλεγα και εγώ κιόλας. Έφυγε. Λοιπόν.
1: Ήταν παραπλανητικά αυτά.
0: Ναι.
1: Πώς το λέγαμε, παραπλανητικά για τους Ινδιάνους. Το λέγαμε παλιότερα. Ναι.
0: Κώστας Καραμαλής, νέο διπλό καρφί σε Μαξίμου για υποκλοπές και ήρεμα νερά. Και ευρωπαϊκός προϋπολογισμός τσιγκούνιδες εναντίον φύλων της συνοχής. Τα δύο στρατόπεδα που αναπτύσσονται.
1: Ο Γιώργος Καραμαλής.
0: Ναι, το είπα. Ναι, ο διπλό καρφί στο Μαξίμου. Ναι, το διάβασα.
1: Έτσι, καρφί,
0: βέβαια. Καρφιά.
1: Καρφιά. Να πάω εγώ στο ριζοσπάστη.
0: Να πα στο ριζοσπάστη.
1: Κυκλοφορεί με κύριο τίτλο Όχι άλλο αίμα εργατών για τα κέρδη των εργοδοτών. Τα εργατικά συνδικάτα της Αττικής κινητοποίησε σήμερα στις 4 το απόγευμα στο Υπουργείο Εργασίας για τα απανωτά εργοδοτικά εγκλήματα στους χώρους δουλειάς. 6 νεκροί και 12 σακατεμένοι εργαζόμενοι μέσα σε μια εβδομάδα. Αυτό είναι το κύριο θέμα του ριζοσπάστη. Διαβάζουμε επίσης 52ο Φεστιβάλ ΚΝΕ Οδηγητή. Στην Πανεπιστημίου Πολυζωγράφου στις 6 Ιούνι ανοίγει η αυλαία των εκδηλώσεων και κρατικός προϋπολογισμός πάνω από 5 δις πρωτογενές πλεώνασμα ενώ ο λαός στενάζει από την ακρίβεια.
0: Μάλιστα. Να περάσω εγώ στον ελεύθερο τύπο. Πρώτο θέμα. Ο Αλέξης Τσίπρας, reunion ΣΥΡΙΖΑ στο Θησίο.
1: Το λένε πολύ αυτό.
0: Ναι,
1: το λένε πολύ αυτό.
0: Ξέρεις, αναφέρονται και στα στελέχη. Εδώ έχει και κεφαλάκια. Τον κύριο Μπαλάφα, την κυρία Λινού, τον κύριο Κουρουπλή, την κυρία Βλονίτη, τον κύριο Μανιό, ήταν και ο κύριο Μανιό και τον κύριο Γαβρόγλου. Δεύτερο θέμα, κτηματολόγηση.
1: Και πάνω είναι ο κύριο Τεμπονέα και ο κύριο Βασιλιάδη. Καλά,
0: βέβαια. Ναι. Ο κύριο Τεμπονέα φύγε και από το ΣΥΡΙΖΑ. Παρατήθηκε από το ΣΥΡΙΖΑ. Κτηματολόγιο, πώς μπορούν να σωθούν τα αγνώστου ιδιοκτήτη.
1: Ναι.
0: Σε περίοπτη θέση στην εφημερίδα.
1: Ναι.
0: Οι περισσότεροι ζέστη σε Λονδίνο και Παρίσι από την Αθήνα και επενδύσει μαμούθ από ΔΕΗ για να νεώσουμε στις τηλεπικοινωνίες και data center.
1: Σε παρακαλώ, μπορείς να περιγράψεις τη φωτογραφία από το περισσότερο ζέστη σε Λονδίνο και Παρίσι από την Αθήνα.
0: Ναι.
1: Είναι μπροστά από ένα πάρκο.
0: Πάρκο, ναι. Και τη λιμνούλα που έχει
1: και
0: αυτό
1: τη λιμνούλα,
0: το πάρκο.
1: Όπου είναι τρεις κυρίες και ένας κύριος. Με τα μαγιό τους.
0: Τα καπελάκια τους.
1: Στο κέντρο της πόλης οι άνθρωποι δεν μπορούν αναζητώντας μια ανάσα δροσιάς. Γιατί είπαμε η θερμοκρασία χτυπάει κόκκινο. Είναι και ένα από τα βασικά θέματα βλέπω εδώ πέρα στο earthnews.gr.
0: Ναι, και έχω και εγώ και κάποιες προβλέψεις Ακαδημίας Αθηνών για την Αθήνα δεν είναι καθόλου, για την Ελλάδα δεν είναι καθόλου ευχάριστες. Όχι, εγώ ήθελα να σου πω για το άλλο θέμα για τη ΔΕΗ, επενδύσμα μου θα πω ΔΕΗ. Έχουμε ένα brand affair μεταξύ κυβέρνησης και του κόμματος Τσίπρα. Τη Ελλάς. Συμπαράταξη ή Ελλάς, αντιλέμε. Χθες διάβαζα κάποιες δηλώσεις του πρόεδρου του κ. Χατζηδάκη που αναφερόταν προσωπικά στον κ. Τσίπρα λέγοντας ότι άφησε τη ΔΕΗ με 300 εκατομμύρια κέρδος και τώρα είναι κάποια δισεκατομμύρια.
1: Εφημερίδα Δημοκρατία. Έχει κύριο τίτλο «Πληρώνουμε πολύ ακριβά τα ήρεμα νερά». Είναι φωτογραφία του Κώστα Καραμαλή από τη χθεσινή εκδήλωση παρουσίαση του βιβλίου των κυρίων Αρβανιτόπουλου και φίλοι. Τίτλος, όπως είπαμε, «Πληρώνουμε πολύ ακριβά τα ήρεμα νερά». Βαρισίματα μηνύματα Καραμαλή για τα εθνικά θέματα. Ο πρώην πρωθυπουργός αποδόμησε την κατευναστική πολιτική Μητσοτάκη έναντι της Άγκυρας, αναλύοντας γιατί ο νόμος της γαλάζιας πατρίδας αποτελεί μείζον εθνικό κίνδυνο.
0: Και για τον κύριο Τσίπρα.
1: Πάνω δεξιά, ένα χτύπημα, μικρό σχετικά για πρώτη σελίδα. Ναι. Τίτλος: «Ξαναζεσταμένη σούπα, μετανόητος Τσίπρας από τα παλιά σε νέο περιτύλιγμα». Μιλάει η Δημοκρατία για δημαγωγικό παραλήρημα με λαϊκιστικά τσιτάτα του παλαιού καταστροφικού ΣΥΡΙΖΑ σε lifestyle περιτύλιγμα. Γελία επιλογή λέει ονόματος, Ελλάς, που παραπέμπει ταυτόχρονα σε Ελλάς με δύο λάμδα, ΕΑΜ Ελλάς και Ελλάς Ελληνική Αστυνομία.
0: Μάλιστα. Από άλλη οπτική πάντως βλέπει το νέο κόμμα Τσίπρα η εφημερίδα Κόντρα. Νέα μεταπολίτευση με Αλέξη και Ελλάς είναι ο τίτλος.
1: Ναι. Η μεγάλη προοδευτική συμπαράταξη είναι γεγονός, λέει.
0: Βέβαια.
1: Και λέει και ότι αρχίζει ο ανέβατος για την ανατροπή της δεξιάς. Μάλιστα.
0: Να πάμε και στην Εστία.
1: Στην εφημερίδα Εστία, ναι.
0: Που είναι πρώτο θέμα. Τα όσα είπε χθες ο Κώστας Καραμαλής.
1: Αυτό που σας λέγαμε.
0: Παράνομες και τυπικά νομιμοφανείς παρακολουθείς πλήττουν τη δημοκρατία. Αυτός είναι ο τίτλος από την εφημερίδα Εστία.
1: Βόμβες Καραμαλή, λέει, ο κόσμος διολυσταίνει προς τη διαρκή αναρχία. Κλονίζεται το αφήγημα της δυτικής υπεροχής. Και πάμε και στο μανιφέστο που έχει τίτλο «Οι Ελασίτες ξανάρχονται». Η μεγάλη επιστροφή του Αντάρτη Τσίπρα. Σόου τοξικότητας, εχθροπάθειας, παροχολογίας και αερολογίας στο Θησίο. Λίγο αριστερά, λίγο οικολογία και λίγο σοσιαλδημοκρατία. Είναι ο τίτλος, ο κεντρικός τίτλος της εφημερίδας. Επίσης, Μητσοτάκης versus Πασόκ. Θεσμικές υποτίθεται δυνάμεις που χάνουν σοβαρότητα και την αξιοπιστία τους. Λοιπόν, είναι 8 και 49 πρώτα λεπτά η ώρα. Πάμε να θυμηθούμε που είστε συντονισμένοι.
2: Earth News Radio 105,8.
1: Και να συναντήσουμε την καλή μας φίλη και συνάδελφο, τη Γεωργία Τσαδανά, για να συζητήσουμε για το μεγάλο πολιτικό θέμα της ημέρας που ήταν η παρουσίαση χθες το βράδυ στο Θησείο του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, για την οποία συζητάμε από το πρωί, δεχόμαστε και μηνύματα. Υπάρχουν διάφορες απόψεις, διάφορα σχόλια, διαφορετικές.
0: Κάποιοι είναι ικανοποιημένοι, κάποιοι είναι επικριτικοί,
1: ναι. Γεωργία, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
1: Καταρχάς να ρωτήσω εάν εσείς που παρακολουθείτε και εσύ προσωπικά που παρακολουθείς πάρα πολύ καιρό, χρόνια, το ρεπορτάζ της αριστεράς, το παρακολουθείς, εάν αισθάνθηκες κάποια έκπληξη από όσα ακούστηκαν και, ή παρουσιάστηκαν χθες.
3: Η μόνη έκπληξη που αισθάνθηκα εγώ, επειδή παρακολουθώ το ρεπορτάζ και το λέω με έπαρση, αλλά θα το πω για τεχνικούς λόγους και θα με καταλάβετε, ήταν ότι ο Τσίπρας και το επιτελείο του σκηνοθέτησαν άριστα για το παρελθόν τους μια εκδήλωση. Ήταν πάρα πολύ οργανωμένοι, πάρα πολύ προσεγμένοι, επαγγελματικά σκηνοθετημένοι, αλλά η είδηση δεν ήταν το όνομα και το εύρημα που τράβηξε τα φώτα. Και γιατί το λέω αυτό? Η είδηση για μένα είναι σε αυτά που είπε ο Τσίπρας, και παρότι ήταν μια γενικόλογη τοποθέτηση, συντηρητική διακήρυξη, γιατί είναι ένα προγραμματικό και αξιακό κείμενο, οπότε μένει να δούμε τι προτείνει σε επιμέρους ζητήματα. Είπε να φορολογείται λιγότερο η μισθωτή εργασία χθες, μας είπε πώς θα φορολογηθεί η μεσαία τάξη, μας είπε πώς θα φορολογηθεί η παραγωγή του πλούτου
0: εγγένεια. Αυτά δεν θα το πει στο πρόγραμμα όμως, θα τα πει στο πρόγραμμα.
3: Αυτό λέω, ότι έχουμε πολλά να συζητήσουμε επιμέρους και σημαντικά. Αυτό όμως που έχει αξία για μένα είναι το μήνυμα που ήθελε να στείλει και θα το ξεδιπλώνει από εδώ και στο εξής σιγά, αλλά δεν θέλει να το παραδεχτεί και εξηγούμε. Η επάνωδος του Τσίπρα στο καλό σενάριο για το επιτελείο του και τους συνεργάτες του, έτσι όπως το έχουν εκφράσει στο δημόσιο διάλογο, θα ήταν να πλασαριστεί δεύτερος, να πιέσει ασφυκτικά το Πασόκ και να αρχίσει να ξαναστείνει εκ του μηδενός ένα κόμμα προσωποκεντρικό, αρχηγοκεντρικό, χωρίς τα βαρύδια του ΣΥΡΙΖΑ. Εχθές ο Τσίπρας είπε κάτι άλλο μέσα από τις γραμμές και το είπε τόσο όσο και για να μην ξεδιπλωθεί αυτοστιγμή η στρατηγική του και για να ελέγχει το παιχνίδι με τους δικούς του όρους. Είπε, δεν είμαστε ένα απλά κόμμα, είμαστε μια μεγάλη παράταξη.
1: Τώρα αυτό βέβαια με τον... Κοίταξε να δεις, επειδή όντως πολλοί ταυτίζονται με αυτά που μας είπες, ότι δηλαδή η έκπληξη δεν είναι τόσο στα ονόματα, στα σύμβολα, είναι στο περιεχόμενο. Όμως και το όνομα έχει τη σημασία. Δηλαδή, Μεγάλη παράταξη, μεγάλη παράταξη. Αυτό προσδιορίζεται και περιχαρακώνεται στα όρια της αριστεράς.
3: Πρόσεξε όμως, επειδή θέλει λοιπόν να πλασαριστεί στη μεγάλη παράταξη, τη μεγάλη παράταξη την έχει αναφέρει άλλη μία φορά.
1: Ναι.
3: Είναι η βραδιά των εκλογών του 19 που πήρε 32%.
1: Ναι.
3: Με το όνομα αυτό, το οποίο ήταν βαθιά γνώστες, και εγώ θα σας πω και μια πληροφορία, το έχουν και μετρήσει τον απόϊχο του ονόματος πριν το παρουσιάσουν. Ξέραν πολύ καλά ότι το όνομα θα προκαλέσει όλο αυτό. Στόχευαν δύο πράγματα. Πρώτον, να το μάθουν όλοι σε μια νύχτα. Αυτό νομίζω το πέτυχαν,
0: βέβαια,
3: κυρίως λόγω του διαδικτύου. Άρα σε επίπεδο διαφήμισης πήραν ένα μεγάλο κύμα και τζάμπα στα κοινωνικά δίκτυα. Και το δεύτερο είναι γιατί το Ελλάς απευθύνεται από τους ψηφοφόρους του ΚΚΕ. Ήρθαν παρόδο κάποιοι εκ των οποίων τον ψήφισαν το 2015 για να γίνει πρωθυπουργός, σύμφωνα με τα αποτελέσματα, όλη την αριστερά, μηδενός εξαιρουμένου, και φτάνοντας στις παρυφές της λαϊκής δεξιάς με το ελληνική, Ελλάς, αστυνομία, γαλάζια κτλ.
0: Και το σηματοδοτεί και με τα το χρώμα των γραμμάτων.
1: Μια στιγμή, παιδιά, γιατί αυτά είναι πάρα πολύ ωραία που λέτε, τα χρώματα και τα αρώματα. Αλλά εδώ ο τίτλος είναι «Ελληνική αριστερή συμπαράταξη». Αυτό από μόνο του περιχαρακώνει. Βάζει όρια. Πώς το κάνουμε?
3: Ναι, βάζει όρια σίγουρα σε έναν κόσμο που είναι αριστερός, αλλά το ελληνικό, στο γαλάζιο και ο πατριωτισμός δεν υπήρχαν στο ιδεόλεκτο Τσίπρα επί δεκαετίες. Άρα εδώ τι κάνει, χωρίς να θέλει να το παραδεχτεί και να βάλει τον πύχη με το καλημέρα ψηλά, γιατί δεν ξέρει αν θα περάσει πάνω, κλείνει το μάτι πιο καθαρά από ποτέ και σε ένα κροατήριο. Εγώ δεν θα σου έλεγα κεντρό αριστερό, εγώ θα σου έλεγα ένα κροατήριο της λαϊκής δεξιάς.
0: Το οποίο τον παρακολουθεί και τον έχει ψηφίσει.
3: Το οποίο τον ψήφισε και τον έκανε πρωθυπουργό το 2015. Άρα εδώ τα μηνύματα είναι περισσότερα από το προφανή, και έχει και ένα ενδιαφέρον. Και πού φαίνεται όλο αυτό? Η μνημονιακή ρητορική την οποία επαναφέρει τη ρητορική του 2015, πολλώνοντας τα πράγματα, στο γεγονός ότι πακετοποίησε τη Νέα Δημοκρατία για το Πασόκ εχθές, τους ταύτισε ο σύστημα, είπε ότι εμφανίζονται στελέχη του ενός και του άλλου χώρου αλλάζοντας κουστούμια στη λογική της περιστρεφόμενης πόρτας, θέλοντας να δείξει ότι είναι σε απόλυτη αλληλεπίδραση στη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, άρα η μόνη εναλλακτική είναι ο ίδιος. Αυτή η σκληρή ρητορική θυμίζει εκείνες τις ημέρες του 2014, όταν ο Τσίπρας προσπαθούσε να κάνει ένα πλατή λαϊκό ρεύμα. Αυτό προσπαθεί να ξαναστήσει, λοιπόν, παρά το ωραίο λογότυπο και τα ωραία χρώματα. Είναι η ίδια λογική, η ίδια στρατηγική, και βέβαια ο στόχος δεν είναι το 17%. Έχει μεγαλύτερες φιλοδοξίες και αυτό φάνηκε από τη λογική
0: της παράταξης. Και αρκετά προβλήματα, βέβαια, Γεωργία. Αρκετά προβλήματα, όπως τι ακριβώς θα κάνει με τα στελέχη από το ΣΥΡΙΖΑ. Έχει μια ηγετική ομάδα γύρω του. Δεν είναι πολύ γνωστή, δεν είναι πολύ έμπειρη.
1: Αλλά και εγώ θέλω και ως προς τη σημειολογία να σταθώ. Γιατί έχει τη σημασία του, όπως για να το κάνουμε. Παλαιότερα δέχτηκε σφοδρή κριτική, έντονη κριτική, ο Αλέξης Τσίπρας, ότι επιχείρησε να μιμηθεί. Κάποιοι μιλούσαν αντιπαλοί του πολιτικοί, έτσι, και για κακέκτυπο του Ανδρέα Παπανδρέου, έτσι. Αυτά τώρα στις εκλογές του 19, του 23 κλπ. Όχι μόνο φαίνεται δεν τον ενοχλεί, υιοθετεί ακόμη περισσότερα και ακόμη εμφατικότερα κινήσεις ενέργειας και κληρονομίας.
3: Αποκάλυπτα, ναι.
1: Δηλαδή και το γεγονός ότι σήκωσε την ιδρυτική διακήρυξη στα χέρια, όπως και κάνει ο Ανδρέας Παπανδρέου με τη διακήρυξη.
0: Και το γεγονός με το κορίτσι.
1: Και η Ήρα που είπαμε ουσιαστικά δημιούργησε στους παλαιότερους. Γιατί τα νέα παιδιά τώρα σιγά μην έχουν δει ή μη θυμούνται. Προκάλεσε το συνειρμό με την Ανούλα. Την Ανούλα, που είχε παρουσιάσει ο Ανδρέας.
3: Εντελώς. Μα αυτό το δημιουργικό copy-paste, όπως μπορούμε να το πούμε έτσι περιγραφικά, δημοσιογραφικά, είναι μέρος της στρατηγικής του, γιατί σε αυτή την παράταξη, όπως την όρισε χθες, για να συμπεριλάβει τη λαϊκή δεξιά μέχρι την άκρη αριστερά, έβαλε μέσα και το Πασόκ των πρώτων χρόνων του. Αυτά είναι
0: το
3: δικά του λόγια.
0: Όλα,
3: γιατί το θέλει λοιπόν το Ανδρεϊκό Πασόκ? Γιατί εξυπηρετεί το αφήγημα περιπατριωτισμού. Επίσης, γιατί δημιουργεί ακόμη μεγαλύτερες συνθήκες πόλωση με τη Χαριλάου Τρικούπη, που αυτή τη στιγμή είναι ο πρώτος του αντίπαλος. και γιατί ένας κόσμος που έχει αναφορά σε αυτό το χώρο είναι ένας κόσμος που πάει συνεπώς στην κάλπη. Γιατί κακά τα ψέματα, παιδιά, το ξέρετε πολύ καλά, το ποιος θα πάει την τελευταία ώρα στην κάλπη είναι μεγάλο ζήτημα.
1: Μίσον,
3: και οι άνθρωποι μεγάλης ηλικίας που έζησαν την ανούλα που πολύ σωστά αναφέρεις, Βασίλη μου, και τη διακήρυξη στις 3 Σεπτέμβρη, πηγαίνουν. Οι νεολαίοι είναι αυτοί που απέχουν. Άρα θέλει να ψαρέψει και από τα νερά των σίγουρων ψηφοφόρων που βρέχει ξιονίσει, θα πάνε στην κάλπη την Κυριακή.
0: Και που πήγαν, το 2015, του έδωσαν την εξουσία και θέλει να ξαναπάνε.
3: Ακριβώς. Άρα είναι μία σκηνοθεσία όχι μόνο της εκδήλωσης αλλά και της επανεμφάνισής του σε κεντρικό ρόλο, πλήρως μελετημένη, με στοιχεία και ψυχομετρικά, γιατί όλα αυτά χτυπούν στο θυμικό όπως καταλαβαίνετε και δεν είναι μία τυχαία επανεμφάνιση. Γι' αυτό και φρόντισαν να εξαφανίσουν το στελεχειακό δυναμικό του ΣΥΡΙΖΑ. Παρ' όλα αυτά, εχθές στο ακροατήριο, γιατί ήμουν στο Θησίο, ήταν ένα reunion της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ του 19, του 23 και του κομματικού μηχανισμού. Αρκεί να σας πω ότι καθώς προσερχόταν τα στελέχη, έβρισκαν γνωστούς φίλους και συντρόφους και το κλίμα ήταν πολύ ένθερμο. Τα πρόσωπα λοιπόν κάτω στην πλατεία ήταν γνώριμα πρόσωπα. Αυτό το έβριμα ήταν το οποίο ξάφνιασε και βέβαια έχει γίνει επί τούτου. Πρώτον, για να μην καλύπτεται το εύρος της στόχευσής του εν ώψη των εκλογών από την πρώτη μέρα, αλλά να είναι ευρύ, να είναι συμπαράταξη, στην οποία άρα συμπαράταξη έλεγαν συνεργάτες του, μπορεί να τοποθετηθεί οποιοδήποτε αισθάνεται ότι μπορεί να συμπαραταχθεί με αυτή τη διακήρυξη. Άρα εδώ υπάρχει μια ευρύτητα την οποία επιδιώκουν εντέχνως και από την άλλη υπάρχει και μια αριστερή ταυτότητα. Και γιατί, θα σας αποκαλύψω και κάτι. Πριν από ένα χρονικό διάστημα ο ίδιος δεν μιλούσε για αριστερά και μάλιστα δεν μιλούσε εντέχνως. Η κινητικότητα όμως του κόμματος Καριστιανού και η οριζόντια έτσι διάθεση που φαίνεται να έχει η Μαρία Καριστιανού, ξεπερνώντας όπως ίδια λέει τις ιδεολογικές περιχαρακώσεις δεξιάς και αριστεράς, αυτά κινητοποίησαν το επιτελείο Τσίπρα, γιατί θεωρούν ότι θα πρέπει να έχουν μια αφετηριακή παύλα εκλογική δασφαλιστική βάση και μετά να χτίσουν. Άρα όταν έρχεται η Μαρία Καριστιανού για να υπερβεί τις, αυτές τις διαχωριστικές γραμμές, ο Τσίπρας ψάχνει μια αφετηρία και από εκεί θέλει να κάνει αυτή την αφετηρία βατήρα για να πάει όλο και πιο κεντρό και δεξιά.
0: Για να δούμε.
1: Να σε καλά, Γεωργία. Ευχαριστούμε πολύ.
3: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, πάμε να τα σκεφτούμε όλα αυτά που συζητήσαμε λίγο. Δελτίο ειδήσεων.
1: Η Μιράντα Σκαμπαρδόν είναι ήδη στο στούντιο για να σας ενημερώσει με το δελτίο. Θα τα λέμε αμέσως μετά.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Με αντίπεινα απειλή το Ιράν μετά τις αμερικανικές επιθέσεις σε σημεία εκτόξευσης πυράβλων και σκάφη, ενώ συνεχίζονται οι σκληρές διπλωματικές διαπραγματεύσεις στον Λίβανο, οι Ισραηλινοί βομβαρδισμοί σκότωσαν περισσότερους από 30 ανθρώπους σύμφωνα με τις αρχές. Οι Ηνωμένες Πολιτείες χαρακτήρισαν τα χτυπήματα αμυντικά, υποστηρίζοντας ότι στόχευαν στην προστασία αμερικανικών δυνάμεων και περιουσιακών στοιχείων. Ο Ντόναλντ Τραμπ θα πραγματοποιήσει έκτακτη συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου στο Λευκό Οίκο με φόντο τις διαπραγματεύσεις για το Ιρανικό ζήτημα. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μαρκό Ρούμπιο έχει διαμηνήσει ότι είτε θα υπάρξει καλή συμφωνία με το Ιράν, είτε δεν θα υπάρξει συμφωνία. Πλήγμα σε δεξαμενόπλιο ελληνικών συμφερόντων υπό σημαία νήσων Μάρσαλ σημειώθηκε τις μεσημεριανές ώρες της περασμένης Δευτέρας ανοιχτά του Ομάν, σύμφωνα με το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ενώ καλά στην υγεία τους είναι τα μέλη του πληρώματος. Πτωτικά κινούνται τα συμβόλαια πετρελαίου στα 98,16 δολάρια το βαρέλι το Brent, ενώ το αμερικανικό αργό κατέγραψε πτώση 1,66 δολάρια. Η επόμενη δεκαετία πρέπει να είναι μια δεκαετία τόλμης επενδύσεων, τεχνολογίας και παραγωγής, αρκεί να συνεχίσουμε να πιστεύουμε στις δυνατότητές μας, τόνισε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης, μιλώντας σε εκδήλωση του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας στη Θεσσαλονίκη. Όπως είπε ο κ. Πιερακάκης, η Ελλάδα, έχοντας απασφαλίσει τη βόμβα του χρέους που όλοι προεξοφλούσαμε να σκάσει στα χέρια της χώρας, έχει αφήσει πίσω ότι στην περίοδο της επιβίωσης και εισέρχεται σε μια νέα φάση παραγωγικής ανασυγκρότησης. Υπογράμμισε ότι δεν πρέπει να γυρίσουμε πίσω, καθώς η χώρα μας έχει πληρώσει πολύ ακριβά τις εποχές του εύκολου λαϊκισμού. Την ιδρυτική διακήρυξη της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης και τις 7 δεσμεύσεις της παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας στο Θησείο. Τόνισε ότι δεν πάμε μόνο για πολιτική αλλαγή, πάμε για αλλαγή πολιτικής. Κάνουμε το πρώτο βήμα για μια νέα κοινωνική πλειοψηφία. Επανέλαβε ότι η χώρα χρειάζεται ένα σοκ εντυμότητας και δημοκρατίας και επιτέθηκε σε Νέα Δημοκρατία και Πασόκ. Η κοινωνία ζητάει να πάμε ακόμα πιο γρήγορα μπροστά και ο κύριος Τσίπρας από την ονομασία του κόμματός του μέχρι τις ακάλυπτες υποσχέσεις και τον τοξικό του λόγο θέλει να γυρίσει την Ελλάδα πολλές δεκαετίες πίσω, σχόλιασαν κυβερνητικές πηγές. Τα αποκαλυτήρια του ιδιωτικού κόμματος Τσίπρα με το όνομα Ελλάς πιστοποίησαν τόσο πόσο παλιό είναι αυτό που πολυδιαφημίζεται εδώ και μήνες ως νέος, σημειώνει το Πασόκ. Στο μεταξύ, μήνυση καταθέτει ο πρόεδρος του Πασόκ Νίκος Ανδρουλάκης κατά του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη για συκοφαντική δυσφήμιση και εξεύρηση. Μετά την Κρήτη, νέο κύκλωμα με παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕ εξαρθρώθηκε στη Βόρεια Ελλάδα, 17 συλλήψεις σε Θεσσαλονίκη, Κιλκίες, Σέρες και Αθήνα. Η ζημιά για τον οργανισμό ξεπερνά τα 4,5 εκατομμύρια. Έρευνες σε 300 αλφα φημί. Σήμερα αναμένεται να οδηγηθούν στον Ευρωπαϊκό Εισαγγελέα στην Αθήνα 22 από τους συνολικά 138 κατηγορούμενους για παράνομες επιδοτήσεις μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ, μέλη που εξαρθρώθηκε σε Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι. Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, το παράνομο οικονομικό όφελος ξεπερνά τα 2,7 εκατομμύρια ευρώ. Συνεχίζεται στη Λάρισα η δίκη για την τραγωδία των Ντεμπών, παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας στην ανάκριση για τυχόν ποινικές ευθύνες του πρώην Υπουργού Μεταφορών Κώστα Καραμαλίν, δήλωσαν οι συγγενείς των θυμάτων Πάνος Ρούτσι, Ηλίας Παπαγγελής και Μαρία Ντόλκα. Μεγάλη επιχείρηση φοροδιαφυγής σε νησιά και τουριστικές περιοχές της χώρας ξεκινούν το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος οι ελεγκτές της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων με όπλα, την τεχνητή νοημοσύνη, τα drones και ελέγχους express μέσω tablet, προγραμματίζοντας περισσότερους από 50.000 ελέγχους. Και τον Ιούνιο η επιδότηση του diesel με 15 λεπτά ανοίγει πλατφόρμα για τις επιδοτήσεις στα αγροτικά λιπάσματα χωρίς αίτηση καταβολή των 150 ευρώ σε κάθε παιδί. ΣΟΗ περισυνελέγησαν περίπου 50 μετανάστες στην Κρήτη, οι οποίοι εντοπίστηκαν στη θαλάσσια περιοχή 41 ναυτικά μίλια νότια της Ιεράπετρας. Πρωτοφανές κύμα καύσων απλήτη την Ευρώπη, 8 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στη Γαλλία, 5 στη Βρετανία, 6 στη Γερμανία, ενώ οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για θερμοκρασίες που θα φτάσουν στους 38 βαθμούς στην Ισπανία. Έκτακτα μέτρα λαμβάνει και η Ιταλία.
0: ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος καιρός από 18-31 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, από 17-30 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 10. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: ΕΡΤ Τρίπολης 101,5 στα FM και στους 1305 στα Μεσαία.
1: Κολίνες Sound Festival. Στην αγκαλιά της Αρκαδικής Γης και στο χωριό Κολίνες γεννιέται ένα καλλιτεχνικό ελεύθερο πλάσμα. Ένα φεστιβάλ που ενώνει όλους τους μουσικούς χώρους και αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα ως κοινό σημείο αναφοράς. Κολίνες Sound Festival. Για πρώτη φορά τα μεγαλύτερα ονόματα από όλους τους χώρους της ελληνικής μουσικής σκηνής. 29, 30, 31 Μαΐου και 1η Ιουνίου. Συναυλίες, σεμινάρια, βόλτες στο δάσος, free camping, παιδικά εργαστήρια, κινηματογράφος και πολλά ακόμα σε ένα μαγικό τετραήμερο. Κολίνες Sound Festival. Έλα στο χωριό.
2: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Μπάλα είναι και γυρίζει η αθλητική σας ενημέρωση με αναλύσεις, τακτικές, σχόλια και παρασκήνια καθημερινά στις 11 το πρωί στην ΕΡΤ Τρίπολης. Στο γήπεδο των Ερτζιανών για 60 λεπτά συν τις καθυστερήσεις ο Βασίλης Κούβαλης.

Καλημέρα, κυρίες και κύριοι, είναι η Ελληνική Ραδιοφωνία. Κοντά σας η ανοιχτή γραμμή ζωντανά από τώρα μέχρι λίγο πριν τις 10, όπως κάθε πρωί εξάλλου αυτή την ώρα, 9 και 8 πρώτα λεπτά η ώρα, σήμερα Τετάρτη 27 Μαΐου του 2026. Ανατολή Ηλίου, 6 και 7 πρώτα λεπτά, Δύση στις 8 και 38 το απόγευμα, Σελήνη 11 ημερών. Ιωάννου του Ρώσου, ομολογητού, σήμερα γράφει το Χριστιανικό Ορθόδοξο ημερολόγιο. Ειδήσεις, σχόλια, συνεντεύξεις σε θέματα ειδησιογραφίας, όπως κάθε πρωί, εδώ από την ΕΡΤ Τρίπολη στους 101,5 στα FM και όχι μόνο. Παναγιώτης Μαριόλος στη ρύθμιση του ήχου, Γιώργος Γάνος, μουσικές επιλογές στο στούντιο και στο μικρόφωνο ο Σταύρος Ζορμπαλάς. Με μια συννεφιά σήμερα από το πρωί στην περιοχή μας υπάρχει μια αλλαγή του καιρού, όπου θα εξελιχθεί μέσα στις επόμενες ημέρες. Στην τελική ευθεία για την έναρξη των Πανελληνίων Εξετάσεων την Παρασκευή το πρώτο μάθημα. Καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά. 27 10 22 48 57 το τηλέφωνό μας. Χωρίς πολλά, να ακούσουμε το πρώτο τραγουδάκι για την εκπομπή και αμέσως μετά να δούμε τα θέματά μας. Καλή ακρόαση.

0: Καλημέρα εκ νέου, κυρίες και κύριοι, και ξεκινάμε. Κρίνουμε ότι ένα από τα βασικά θέματα της τρέχουσας ειδησιογραφίας είναι αυτό το οποίο έτσι γνωστοποιήθηκε με ανάρτηση, τόσο από πλευράς δημάρχου, αργότερα βέβαια, και από αλλού. Υπάρχει μια κινητικότητα για το Αρχαιολογικό Μουσείο του Άστρους Κινουρίας. Είναι κλειστό, το ξέρετε. Εκδόθηκε από την περιφέρεια Πελοποννήσου πρόσκληση για την υποβολή πρότασης που έχει να κάνει με την αποκατάσταση και την αναβάθμιση του μουσείου. Είναι κάτι πολύ πολύ σημαντικό, αμήτι άλλο, για πολλούς και διάφορους λόγους. Ο δήμαρχος της περιοχής, ο κ. Καμπύλης, είναι στο τηλέφωνο, θα μας πει περισσότερες λεπτομέρειες γύρω από αυτή την εξέλιξη. Κύριε Καμπύλη, καλημέρα, γεια σας.
1: Καλημέρα σας, κύριε Ζομπαλά, καλημέρα στους ακροατές μας.
0: Είναι μια ευχάριστη είδηση, γιατί έχουν περάσει πάρα πολλά χρόνια. Θυμόμαστε, έγινε μια απόπειρα το 2018 να ανοίξει. Πολλές συζητήσεις τότε με τις μελέτες, τις στατικές. Υπήρχε μία, το Υπουργείο ζήτησε και άλλες. Με τα θέματα με το προσωπικό. Τώρα, πού βρισκόμαστε για να φτάσουμε λοιπόν σε αυτή την πρόσκληση του Περιφερειάρχη, σημαίνει ότι έχουν τελειώσει όλα?
1: Όπως πολύ σωστά αναφέρατε, είναι μια πάρα πολύ ευχάριστη εξέλιξη, γιατί ξέρετε ότι πέρα από το να ολοκληρώσεις, να οριμάσεις μελέτες, να κάνεις οτιδήποτε άλλο διοικητικό απαιτείται για την υλοποίηση ενός έργου, το πιο κρίσιμο είναι τα χρήματα. Το πιο κρίσιμο είναι να υπάρχει η χρηματοδότηση. Και ουσιαστικά με την έκδοση αυτής της πρόσκλησης, που ουσιαστικά απευθύνεται προς το Υπουργείο, την Περιφέρεια και το Δήμο, και έχει τον τίτλο τον ανάλογο, είναι συγκεκριμένο, ονοματισμένο είναι ουσιαστικά, ήθελα να αναφέρω, είναι η πρόσκληση, δεν είναι γενική για να αποβάλει οποιοδήποτε θέλει, είναι η πρόσκληση η οποία αφορά στην αναβάθμιση του Αρχαιολογικού Μουσείου Άστρου, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει, και έχουμε και το συγκεκριμένο ποσό, το οποίο είναι το αποτέλεσμα του προϋπολογισμού των μελετών που έχουν υλοποιηθεί.
0: Μάλιστα.
1: Και μιλάμε για ένα έργο το οποίο θα έχει προϋπολογισμό 3.100.000 ευρώ. Για να το δούμε λίγο, όπως αναφέρετε και εσείς, έτσι λίγο μια σύντομη, έτσι αν θέλετε, την αναδρομή, γιατί για να φτάσουμε εδώ έχουν προηγηθεί πάρα πολλές ενέργειες, πάρα πολλές ώρες δουλειά και πάρα πολύ κόπος από πάρα πολλούς ανθρώπους. Όπως σωστά αναφέρετε, το μουσείο μας δυστυχώς, όπως το έχουμε επαναλάβει πάρα πολλές φορές, είναι κλειστό ύστερα από έναν σεισμό του
0: 2008.
1: Μπράβο, του Ιανουαρίου του 2008 με φέγεται το Λεωνίδιο. Από τότε λοιπόν, εγώ δεν θέλω να αναφερθώ τι είχε γίνει πριν αναλάβουμε ως Δημοτική Αρχή ή τι έπρεπε να έχει γίνει. Εμείς όταν αναλάβαμε, από τότε λοιπόν αυτό έλεγα ήταν το Μουσείο Χριστό, όταν αναλάβαμε λοιπόν το 2019, ήταν αν θέλετε ένα από τα πρώτα θέματα τα οποία θέλαμε να ασχοληθούμε. Διαπιστώσαμε ότι έπρεπε να εκπονηθούν αρκετές μελέτες, όπως η μελέτη της Αττικής Επάρχειας, να γίνει μετά να ακολουθήσει η αρχιτεκτονική μελέτη και γενικότερα οι μελέτες οι οποίες θα μπορούσαν να αναβαθμίσουν τις υποδομές του μουσείου και να μπορεί να επαναλειτουργήσει το κτίριο, ο χώρος, ως ένα νέο, ως ένα μουσείο το οποίο θα είναι προσαρμοσμένο στις νομοθεσίες και τις απαιτήσεις της εποχής. Από τότε λοιπόν ξεκίνησα μια προσπάθεια προκειμένου να βρεθούν τα χρήματα που απαιτούνταν. Απευθυνθήκαμε στον κύριο Μαρτίνο σε συνεργασία με τον τότε υπουργό, τον κύριο Κοντοζαμάνη, και επανειλημμένα, έτσι πάρα πολλές φορές το έχω πει και δημόσια, ότι η βοήθειά του ήταν καταλυτική τότε ώστε να ευρεθούν και να ανταποκριθεί στην χορηγία ο κύριος Μαρτίνος. Και ξεκινήσαμε ουσιαστικά το 2020. Φανταστείτε ότι για να φτάσουμε εδώ, να έχουμε όριμε μελέτες και να μπορούμε ουσιαστικά να ζητήσουμε, να μπορούμε να υποβάλουμε πρόταση για να προχωρήσουμε στην υλοποίηση του έργου. Έχουμε ξεκινήσει από το Φεβρουάριο του 2020. Από τότε ξεκίνησαν οι πρώτες μελέτες, με ό,τι μεσολάβησε με COVID και με ό,τι όσο επηρέασε όλη αυτή η ιδιαίτερη συνθήκη υγειονομική την εξέλιξη και την υλοποίηση των μελετών. Οι μελέτες αυτές προχώρησαν, εγκρίθηκαν από το ΚΑΣ προμελέτες το 2023, έγιναν οι διορθώσεις που ζητήθηκαν από το ΚΑΣ και εγκρίθηκαν οι οριστικές μελέτες τον Οκτώβριο του 2024. Πήραμε στα χέρια μας τις μελέτες. Τότε λοιπόν σφραγισμένες, θεωρημένες από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο, και παράλληλα είχαμε ξεκινήσει από το 2023, ουσιαστικά 2024, να αναζητούμε χρηματοδότηση. Απευθυνθήκαμε τόσο στο Υπουργείο αλλά και γενικότερα σε άλλους πιθανούς φορείς χρηματοδότησης. Θα ήθελα, όπως ανέφερα και στην ανακοίνωση, να ευχαριστήσω την Περιφερειακή Αρχή και τον Περιφερειάρχη που ανταποκρίθηκαν σε αυτό το αίτημά μας και ενέταξαν ουσιαστικά το έργο αυτό στο Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης και αυτό έχει ως αποτέλεσμα την έκδοση αυτής της πρόσκλησης, όπου εκεί τώρα θα ακολουθήσει, έχουμε ακόμα διαδικασίες. Απλά ουσιαστικά μπήκαμε σε μια ρυθμό και σε μια, αν θέλετε, ροή, η οποία είναι θέμα τώρα πλέον διοικητικών ενεργειών και διαδικασιών, προκειμένου να ξεκινήσει η υλοποίηση του έργου.
0: Υπενθυμίστε μα τις διαδικασίες όσα... που πρέπει, το οδικό χάρτη των διαδικασιών.
1: Έχουμε όλα αυτά που πρέπει. Έχουμε από τη μία τις όριμες μελέτες, από την άλλη την πρόσκληση η οποία θα χρηματοδοτήσει το έργο. Τώρα τι πρέπει να γίνει? Πρέπει να ακολουθήσει μια προγραμματική σύμβαση στην οποία θα μετέχουν και ο Δήμος και η Περιφέρεια και το Υπουργείο Πολιτισμού, γιατί έτσι να ενημερώσουμε τον κόσμο, ο χώρος ουσιαστικά έχει παραχωρηθεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια από το Δήμο Βόρειας Κοινουρίας, από τον τότε Δήμο Άσκρους.
0: Έχει διακηρυχθεί ιστορικός χώρος, βέβαια.
1: Ναι, ναι, και έχει παραχωρηθεί στο Υπουργείο Πολιτισμού για τη λειτουργία του Αρχαιολογικού Μουσείου. Mm-hmm. Οπότε καταλαβαίνετε ότι πρέπει να συμπράξουμε και εμείς ως Δήμος, ο οποίος έχουμε υλοποιήσει τις μελέτες, και η Περιφέρεια που έχει, θα χρηματοδοτήσει το έργο, αλλά και το Υπουργείο Πολιτισμού, στο οποίο ανήκει και είναι και υπεύθυνο για την λειτουργία του Αρχαιολογικού Μουσείου Άσκρους. Αφού λοιπόν εγκριθεί από όλους μας η προγραμματική σύμβαση, μετά θα προχωρήσουμε με τη διακήρυξη του έργου. Θα γίνει η διακήρυξη του έργου και μετά, αφού γίνει η διακήρυξη, θα ακολουθούν οι διαδικασίες που προβλέπονται με την ανακήρυξη του αναδόχου και την υπογραφή της σύμβασης και να ξεκινήσει το έργο. Βέβαια, μέσα σε όλο αυτό το διάστημα, να επισημάνουμε, γιατί ξέρετε, πολλές φορές πολλοί μπορούν να πούν, και το καταλαβαίνω και το συζητάμε και με πολλούς συμπολίτες μου, γιατί ξέρετε, όταν είναι ένα μουσείο από το 2008 κλειστό, όλοι περιμένουν την επόμενη μέρα να ανοίξει. Απλά πρέπει να κάνουν λίγο ακόμα υπομονή, γιατί πρέπει να γίνουν οι διαδικασίες με τη σωστή σειρά και να γίνουν με τον σωστό τρόπο, προκειμένου να έχουμε και το επιθυμητό αποτέλεσμα. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί παράλληλα, όλο αυτό το διάστημα, την εκπόνηση, την υλοποίηση, ορίμανση των μελετών, αναζητούμε και χώρο προκειμένου να εκενωθεί το κτίριο. Γιατί ξέρετε, δεν μπορεί να γίνει το έργο αν δεν αδειάσει ο χώρος.
0: Ναι.
1: Οπότε παράλληλα με όλα αυτά που ανέφερα πριν, όλα αυτά τρέχει και η διαδικασία αυτή. Έχουν εξασφαλιστεί οι πόροι προκειμένου να χρηματοδοτεί η μίσθωση ενός ακινήτου, στο οποίο θα είναι κατάλληλο να στεγάσει προσωρινά μέχρι να υλοποιηθεί έργο τα εξέματα. Γιατί για όσους δεν γνωρίζουν μάλλον, υπάρχουν πάρα πολλά εξέματα. Πέρα από αυτά που είναι στον πρώτο όροφο και για όσους τα έχουν δει και είχαν επισκεφθεί το μουσείο πριν το 2008, υπάρχουν πάρα πολλά ευρήματα και τα οποία θα μπορούσαν να γίνουν εξέματα και στο υπόγειο του Αρχαιολογικού Μουσείου στο κτίριο. Οπότε όλα αυτά πρέπει να φύγουν, να αδειάσουν το χώρο, να βρεθεί ένας κατάλληλος χώρος.
0: Να γίνει μίσθωση ενός ακινήτου, ναι, σωστά. Μπράβο,
1: να γίνει μίσθωση όσο χρόνο διαρκέσει το έργο. Και πέρα από αυτό θα έχει την εξής, έτσι αν θέλετε, αξία, γιατί θα πρέπει παράλληλα να εκπονηθεί και μια μουσιογραφική και μια μουσιολογική έκθεση για το πώς θα είναι. Πώς θα εκτεθούν μετά όλα αυτά τα ευρήματα.
0: Βέβαια, είναι απαραίτητες αυτές οι δύο μελέτες, η μουσιολογική και η μουσιογραφική.
1: Έτσι, μπράβο. Mm-hmm. Καταλαβαίνετε ότι όλα αυτά εξελίσσονται παράλληλα και απαιτούν την εμπλοκή πολλών φορέων, και καταλαβαίνετε πόσο δυστυχώς και χρόνο απαιτούν, αλλά και θέλει και έναν συντονισμό κατάλληλο προκειμένου να εξελίσσονται με ομαλό ρυθμό. Το καλό είναι ότι όλο αυτό το διάστημα, εμείς προκειμένου μέχρι να βρεθεί η χρηματοδότηση για την υλοποίηση του έργου, το εξελίσσουμε παράλληλα. Mm-hmm. Όλη αυτή τη διαδικασία. Αναζητήσαμε χώρους δημοτικούς, δεν βρέθηκαν χώροι δημοτικοί ή κάποιοι άλλοι κατάλληλοι χώροι προκειμένου να γίνει η μετεγκατάσταση. Οπότε έχουμε προχωρήσει, έχουμε, όπως είπα και πριν, εξασφαλίσει τη χρηματοδότηση από το Υπουργείο Πολιτισμού. Έγινε μια διακήρυξη από την Κτηματική Υπηρεσία Αρκαδίας προκειμένου να βρεθεί χώρος. Δυστυχώς δεν βρέθηκε. Θα επαναληφθεί η διακήρυξη και ίσως στις επόμενες μέρες, αν όχι μέσα στην εβδομάδα, την επόμενη εβδομάδα θα γίνει μια επαναληπτική διακήρυξη. Και έχει γίνει και ενημέρωση εδώ πέρα στην περιοχή του πιθανών, αν θέλετε, έτσι, ανθρώπων που έχουν, γιατί έχει κάποιες προϋποθέσεις ο χώρος. Θέλουμε ένα χώρο πάνω από 350 τετραγωνικά, αν δεν κάνω λάθος, και καταλαβαίνετε ότι δεν είναι και πολλές οι επιλογές, και υπάρχουν και συγκεκριμένες προϋποθέσεις, οι οποίες πρέπει να ικανοποιούνται προκειμένου να μπορούν να φυλαχθούν εκεί με ασφάλεια όλο αυτό το διάστημα που θα υλοποιείται το έργο. Καταλαβαίνετε πόσο σημαντικό είναι.
0: Μάλιστα, ναι.
1: Οπότε, γιατί το αναφέρω αυτό? Γιατί ξέρετε, πέρα από την διακήρυξη, μάλλον την υποβολή της πρότασης, την ένταξη του έργου και την διακήρυξη, πρέπει να εξελιχθούν και όλα αυτά παράλληλα, γιατί όταν βρεθεί ο χώρος θα πρέπει να, από τον εφορία αρχαιοτήτων αρκατές, να βρεθούν και οι πόροι προκειμένου να γίνει μεταφορά των ευρημάτων. Καταλαβαίνετε ότι όλα αυτά τα παρακολουθούμε από κοντά και είμαστε πολύ αισιόδοξοι, γιατί βήμα-βήμα προχωράμε όλο και πιο κοντά στην υλοποίηση του μεγάλου στόχου, που είναι να επαναλειτουργήσει επιτέλους το Αρχαιολογικό Μουσείο Άσος.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση.
1: Και για να μην ξεχνάμε,
0: ναι,
1: αν έχουμε τις μισό λεπτό ακόμα, να μην ξεχνάμε,
0: ναι,
1: ότι ο μεγάλος, έτσι, αν θέλετε, στόχος μας, πέρα από την επαναλειτουργία, που ήταν ο πρώτος στόχος της λειτουργίας του αρχαιολογικού, την επαναλειτουργία του αρχαιολογικού μουσουάστος,
0: είναι, ποιος είναι,
1: η ανάδειξη της έπαρξης του Ρώτου Αττικού και επιτέλους και αυτός ο χώρος να γίνει επισκέψιμος.
0: Mm-hmm.
1: Γιατί είναι μεγάλη αδικία για όλη την περιοχή μας, όχι μόνο για την περιοχή του Δήμου μας και γενικότερα την Κοινουρία, για όλη, πιστεύω, και την Αργαδία και την Πελοπόννησο. Ένα τόσο σπουδαίος χώρος να μην είναι επισκέψιμος. Και ξέρετε, σε αυτό που είπα και στον πρόεδρο και το λέω σε όλους.
0: Τι του είπατε του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας?
1: Ότι είναι αδικία μεγάλη για την περιοχή μας και για όλη την Πελοπόννησο, για όλη την Ελλάδα, αν θέλετε, να μην, προσέξτε, συνδυαστικά με κλειστό το αρχαιολογικό μουσείο, που δεν μπορούμε να δούμε ούτε ένα έβριμα από την έπαυλη. Και μία επισκέψη στην έπαυλη, ουσιαστικά έχουμε αφήσει εκτός πεδίου όλο αυτό το σημαντικό, τεράστια σπουδαιότητα το μνημείο. Οπότε αυτό που κάνουμε το αρχαιολογικό μουσείο γίνεται και παράλληλα με ενέργειες που γίνονται για την έπαυλη, και αυτό ουσιαστικά έχει ως επίκεντρο την έπαυλη. Ξέρετε, τα περισσότερα εκθέματα και τα περισσότερα βήματα που
0: είναι
1: από την έπαυλη.
0: Από την έπαυλη, βέβαια.
1: Και η σπουδαιότητά τους είναι τεράστια και η αξία τους είναι σημαντική. Άλλωστε, τα έχουμε πάρα πολλές φορές και στην έκθεση που είχε γίνει στο Μουσείο Κυλλαδικής Τέχνης πριν μερικά χρόνια, το κυρίαρχο έκθεμα που ήταν η ερχόμενη Λάκαινα, ήταν ένα άγαλμα το οποίο ήταν εδώ στο υπόγειο και του αρχαιολογικού μουσουάσου. Ήταν ένα έβριμα από την έπαυλη του Ρώτου Αττικού. Οπότε καταλαβαίνετε ότι συνδυαστικά αυτό, όταν αξιοποιηθούν όλα, πόσο σημαντικό θα
0: βέβαια
1: είναι.
0: Βέβαια, συνδυάζονται, αλληλοσυμπληρώνονται και αλληλοτροφοδοτούνται αυτές οι δύο δομές. Δεν το συζητάμε.
1: Μας δίνεται η ευκαιρία. Υπήρχε το προηγούμενο διάστημα μια πολύ θετική εξέλιξη με την έγκριση από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο των Προμελετών και των Μελετών ανάδειξης του χώρου της έπαυλης του Ρώτου Αττικού. Και εκεί θα ήθελα να ευχαριστήσω για μια φορά δημόσια τον Γενικό Γραμματέα, τον κύριο
0: Δασκάλου,
1: ο οποίος από το 2019, που συμπτωματικά αναλάβαμε περίπου την ίδια περίοδο, αν θέλετε, και εγώ ως Δήμαρχος και ο κύριος Δασκάλου Γενικός Γραμματέας, τα παρακολουθούμε τα θέματα από κοντά και η βοήθειά τους είναι πάρα πολύ σημαντική, δεδομένου ότι πρέπει να έχουμε στο μυαλό πόσα χρόνια αυτό το μνημείο υπάρχει εκεί και δεν έχει ποτέ, έτσι, αν θέλετε, δεν έχουν γίνει οι απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να είναι
0: επισκέψιμος αρχαιολογικός επίσημος χώρος, βέβαια.
1: Είχε γίνει με όλα αυτά με κάποια έργα. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία αυτό. Σημασία έχει ότι αυτή τη στιγμή και εκεί γίνονται πάρα πολύ σημαντικά βήματα. Έχουν εγκριθεί οι μελέτες προκειμένου να γίνεται και έρευνα και ανάδειξη. Και η φιλοσοφία καινούρια του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου είναι να μην περιμένουν να γίνουν ανασκαφές και να γίνει έρευνα σε όλο το πεδίο. Κάθε κομμάτι είναι ένα τμήμα να γίνεται έρευνα και να αναδεικνύεται, προκειμένου τμηματικά να γίνεται επισκέψιμο και να υλοποιούνται έργα και να μπορεί ο κόσμος να έρχεται σε επαφή με το σημαντικό μνημείο. Αναμένουμε τις μελέτες εφαρμογής, όπου θα έχουμε και το κόστος. Και όπως είπα και πριν, το πιο σημαντικό είναι ότι γίνεται σε φάσεις πλέον το έργο. Οπότε θα είναι και πιο εύκολη μια πιθανή, αν θέλετε, χρηματοδότηση κάθε φάση ξεχωριστά, προκειμένου να ξεκινήσει σιγά-σιγά να προχωράμε. Και το όνειρό μας είναι να ανοίξει παράλληλα το αρχαιολογικό μουσείο και να γίνει και σιγά σιγά επισκέψιμο στον χώρο, έστω τμηματικά, προκειμένου να βοηθήσει και την περιοχή γενικότερα. Πέρα από το να έχουμε πρόσβαση σε ένα τόσο σημαντικό μνημείο, εκτιμούμε ότι και το πιστεύουμε και πραγματικά είναι μια σημαντική διέξοδος για την περιοχή όλη, προκειμένου να δημιουργήσει έτσι ένα ρεύμα έτσι επισκεπτών και γενικότερα μια αισιοδοξία για το μέλλον της περιοχής.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Καμπύλη, για την ενημέρωση με αφορμή αυτές τις εξελίξεις. Κυρίες και κύριοι, ακούσαμε λοιπόν και για το Αρχαιολογικό Μουσείο και για την ανάδειξη του χώρου της έπαυλης του Ηρώδη του Αττικού. Στην επόμενη κατάταξη στο στρατό Ξηράς, δεν υπάρχει πλέον κατάταξη εφέδρων σε πολεμική αεροπορία και πολεμικό ναυτικό, θα έχουμε την κατάταξη στην Καλαμάτα και κάποιοι νεοσύλλεκτοι θα έρθουν και στην Τρίπολη, το είπε ο Δήμαρχος ο κ. Τζούμης στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο. Αναφέρθηκε ότι προχωρούν και οι διαδικασίες οι διοικητικές, οι νομοθετικές, για να λειτουργήσει, να ιδρυθεί αυτή η σχολή drone στις εγκαταστάσεις 124 πτέρυγες βασικής εκπαίδευσης στην Τρίπολη. Υπήρξε μια τέτοια ερώτηση. Να ακούσουμε πώς το περιγράφει αυτό το θέμα ο κύριος Τζούμης σε ερώτηση που του έγινε στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο.
2: Θα πάρει νεοσύλλεκτο στο Σύνταγμα, το 11ο Σύνταγμα, και ότι στα ντρόν κάτω η μονάδα έχει προχωρήσει το διαδικαστικό, το διοικητικό, για να συγκροτηθεί η ομάδα, η μονάδα, και να έρχεται το προσωπικό. Έχει προχωρήσει η διοικητική διαδικασία. Αυτή είναι η ενημέρωση που έχω.
0: Αυτή λοιπόν είναι η ενημέρωση που έχει ο Δήμαρχος, το είπε στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο. Έχουμε και σήμερα έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο για να συζητηθεί η πρόταση για το νέο κώδικα της αυτοδιοίκησης που αλλάζουν πάρα πολλά πράγματα. Το απόγευμα είναι αυτή η συνεδρίαση στις 7. Λοιπόν, η ώρα είναι 9 και 29 πρώτα λεπτά, μικρή διακοπή και αμέσως μετά ένα τραγουδάκι για να πάμε στην επόμενη συνέντευξη.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα. Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Το ΕΡΤ News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. ΕΡΤ News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται ΕΡΤ News Radio.

0: Είναι η Ελληνική Ραδιοφωνία, είναι η Ερτρίπολη, στο δεύτερο μέρος της εκπομπής Ανοιχτή Γραμμή. Κυρίες και κύριοι, συνεχίζουμε και θα πάμε στο επόμενο θέμα. 9 και 35 πρώτα λεπτά η ώρα. Να ξεκινήσουμε και αμέσως τώρα να σας πούμε ότι έχουμε, μάλλον πριν ξεκινήσουμε, να περάσουμε λίγο ένα μουσικό χαλάκι να ακούσουμε και θα επιστρέψουμε σε λίγα δευτερόλεπτα. Εδώ είμαστε λοιπόν και πάμε στο επόμενο θέμα. Πρόσφατα αποδόθηκε στην κοινωνία ένας τόπος εθνικής, θα λέγαμε, ιστορικής μνήμης και ταυτότητας, ένα πολιτιστικό αγαθό οικουμενικής αξίας, ένας διαχρονικός πυρήνας πολιτισμού, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά μεταξύ άλλων και στην ομιλία της η Υπουργός Πολιτισμού, κυρία Λίνα Μενδώνη. Μιλάμε για τα θέματα της Καστροπολιτείας του Μιστρά, για το μοναδικό εκεί σωζόμενο βυζαντινό ανακτορικό συγκρότημα του ελλαδικού χώρου που άνοιξε τις πύλες του μετά από αρκετά χρόνια. Έγιναν εκεί διάφορες εργασίες, αναστηλώσεις, μια ανάδειξη, λειτουργούν και εκθέσεις πλέον. Δεν ήταν εύκολα αυτά τα πράγματα, κράτησαν αρκετά χρόνια τα συγκεκριμένα έργα. Ωστόσο, με αφορμή και τα παλαιολόγια του Δήμου που είναι σε εξέλιξη, κορυφώνονται όλα αυτά τις επόμενες ημέρες με την επέτειο της αλώσεως της πόλης, της βασιλεύουσας. Έχουμε την χαρά να συνομιλήσουμε αμέσως τώρα με τον κύριο Δημήτρη Βαχαβιόλο. Ανήκει στο εργαστηριακό διδακτικό προσωπικό του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Διαχείριση Πολιτισμικών Αγαθών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Είναι λακωνικής καταγωγής. Έχει μια ειδίκευση στην Βυζαντινή Ιστορία. Και βέβαια αμέσως τώρα θα συνομιλήσουμε μαζί του με αφορμή όλα αυτά. Τον έχουμε στο τηλέφωνο. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Σομπαλά, καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας. Ελπίζω να είστε καλά.
0: Να είστε καλά.
1: Σήμερα.
0: Πραγματικά, να είστε καλά και εσείς. Ο Μιστράς παραμένει αυθεντικός, κύριε Βαχαβιόλε?
1: Εγώ προσωπικά πιστεύω ότι παραμένει αυθεντικός και παραμένει κυρίως

0: η Βυζαντινή νεκρή πολιτεία που όλοι ξέρουμε και χάρη στις άοχνες προσπάθειες αρχαιολογικής υπηρεσίας προσπαθεί να αποδώσει κάθε τόσο και λιγάκι κάτι στο κοινό. Και το τελευταίο και πιο εμβληματικό είναι, όπως είπατε, τα παλάτια, που είναι το μοναδικό σωζόμενο ανακτορικό συγκρότημα του ελλαδικού χώρου, ένα συγκρότημα που έλαβε τη σημερινή του μορφή μέσα από διαδοχικές προσθήκες που έγιναν από το 13ο μέχρι και το 15ο αιώνα και είναι ένας χώρος σύνθετος που στέγαζε τις πολλαπλές λειτουργίες που θα είχε ένα παλάτι. Δηλαδή δεν είναι μόνο ο χώρος όπου κατοικεί ο ηγεμόνας, αλλά είναι και ο χώρος όπου ασκείται η διοίκηση σχεδόν ολόκληρης της Πελοποννήσου από τα τέλη του 13ου μέχρι και τα μέσα περίπου του 15ου αιώνα.
1: Ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος και η συναυτό, τι μηνύματα εκπέμπουν σήμερα?
0: Ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος είναι ο τελευταίος αυτοκράτορας του Βυζαντίου. Δεν ήταν να γίνει αυτοκράτορας, το πληροφορήθηκε εδώ, στο Μιστά, όταν ήταν δεσπότης. Όταν λέμε δεσπότης δεν εννοούμε τον εκκλησιαστικό τίτλο, αλλά τον έναν πολιτικό τίτλο, έναν υψηλόβαθμο πολιτικό τίτλο στο Βυζάντιο. Ήταν λοιπόν δεσπότης εδώ στο Μιστά, κυβερνούσε ένα πολύ μεγάλο τμήμα της Βυζαντινής Πελοποννήσου και τον καλέσανε να ανέβει στο θρόνο της Κωνσταντινούπολης όταν πέθανε άκλειος ο αδερφός του, αυτοκράτορας Ιωάννης Παλαιολόγος. Είναι ένας άνθρωπος που μπορούμε να πούμε ότι έχει την επίγνωση της θυσίας τόσο του Λεωνίδα όσο και όλων των άλλων σπουδαίων ιών της ελληνικής ιστορίας, γιατί ήξερε ότι βρίσκεται σε ένα σημείο κομβικό. Κάνει μια ανώφελη προσπάθεια να υπερασπιστεί τη τιμή και την πατρίδα του. Και αυτό μας το πληροφορούν οι Βυζαντινοί ιστοριογράφοι εκείνης εποχής, που μας καταγράφουν την αγωνία του, μας καταγράφουν τα ερωτήματα που έχει, έχοντας επίγνωση το τι κάνουμε τώρα. Υπερασπιζόμαστε τη τιμή μας. Ο Δούκας, ένας από τους τέσσερους ιστορικούς της Αλώσεως, γράφει ότι όταν του είπε ο Μωάμεθ να παραδώσει την πόλη και να φύγει, αναρωτήθηκε αν μπορεί να προσβάλλει έτσι τη τιμή του και να γίνει αυτό που θα λέγαμε σήμερα εζήλης ολόκληρη την οικουμένη, και να μείνει εκεί να αγωνιστεί μέχρι σχάτων. Αυτό ίσως είναι το μήνυμα που μας δίνει. Ένας αγώνας χωρίς τέλος για να μείνουμε πιστοί στα ιδανικά μας. Ας θυμηθούμε το ποίημα του Καβάφη για τις Θερμοπύλες. Του πέπει τιμή γιατί ήξερε ότι στο τέλος οι εχθροί θα διαβούν.
1: Πολλοί λένε ότι από τον Μιστρά έτσι ξεκίνησε το πνευματικό ταξίδι που επηρέασε και την αναγέννηση και το διαφωτισμό. Λένε σμίγει γενικά η ιστορία της ανατολικής, της ελληνικής Ανατολής και της ελληνικής Δύσης. Είναι σημαντική η παλαιολόγια εποχή, είναι σημαντικό όλο αυτό στο κομμάτι του πολιτισμού που έχει προσφέρει το Δεσποτάτο του Μοραίος. Δεν ξέρω σε τίτλους πώς μπορούμε να το προσεγγίσουμε, τι μπορούμε να πούμε.
0: Κοιτάξτε, η παλαιολόγια περίοδος είναι μια περίοδος που χαρακτηρίζεται από μια αντίφαση. Από τη μια μεριά το κάτω σπαρακμάζει, είναι σκιά του παλιού του εαυτού, τέτοια σκιά ώστε ο πρώτο-τελευταίος Βυζαντινός αυτοκράτορας, ο Μανουήλ Παλαιολόγος, ένας σπουδαίος φιλόσοφος και θεολόγος της εποχής εκτός από αυτοκράτορας, σε μια συζήτηση σύμφωνα με τον Σφατζή, έναν από τους ιστορικούς της Αλώσεως, που είχε με τον γιο του και μελλοντικό του διάδοχο, τον Ιωάννη Παλαιολόγο, λέει ότι η αυτοκρατορία μας είναι σε τέτοια κατάσταση που δεν θέλει πλέον έναν σπουδαίο βασιλιά, αλλά έναν απλό διαχειριστή των καταστάσεων. Παρόλα αυτά, αναπτύσσεται ο πολιτισμός. Τώρα, ο Μιστάς είναι ένα κομμάτι της ιστορίας της παλαιολόγιας περίοδου. Έχει και αυτό τη δική του αξία. Εδώ έχονται οι δεσπότες, λοιπόν, που συνήθως, όχι συνήθως, πάντα είναι ένας από τους γιους του αυτοκράτορα, κυβερνούν αυτή εδώ την περιοχή. Δίπλα τους έχονται σημαντικές πολιτικές, εκκλησιαστικές, αλλά και πνευματικές προσωπικότητες. Δημιουργείται μια αυλή. Η πιο σημαντική πνευματική προσωπικότητα που έζησε στο

0: μάλιστα είναι ο περίφημος Πλήθων και Μισθός. Mm-hmm. Ένας νεοπλατωνικός φιλόσοφος, ο οποίος υπηρέτησε εδώ ως αρχιδικαστής, θα λέγαμε, του δεσποτάτου. Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν οραματίστηκε ότι η Σπάρτη, μάλλον ότι ο Μισθάς θα μπορούσε να αποτελέσει με την επικάτειά του ένα νεοελληνικό κατήδιο, θα λέγαμε, ένα πόδομο νεοελληνικού κράτους. Προσπαθεί να τους διαμορφώσει μία συλλογική ταυτότητα, ότι προέρχονται από τους αρχαίους Έλληνες, ότι δεν είναι κάτι διαφορετικό, και προτείνει πολιτικές λύσεις. Όλες αυτές οι πολιτικές λύσεις για να φύγουν από τη φθορά που αντιμετώπιζαν εκείνα τα χρόνια κατά τον Πλήθωνα, ήταν η περιοχή εδώ του Μισθά να λειτουργήσει σαν ένα αυτόνομο ανεξάρτητο κράτος. Ένα κράτος που θα βασίζεται στην αυτάρκεια και θα έχει ένα κοινωνικό σύστημα που μας θυμίζει την πολιτεία του Πλάτωνα. Νεοπλατωνικός φιλόσοφος ήταν άλλωστε. Λοιπόν, εκεί η νεότερη διανόηση είδε το σπέρμα του νεότερου ελληνισμού. Και ίσως γι' αυτό είναι σημαντικός ο Μισθάς. Δεν είναι μόνο σημαντικός για τα μνημεία που έχει, για τους ναούς με τις ωραίες τοιχογραφίες, που πολλές από αυτές κρύβουν τους προβληματισμούς και τις θεολογικές έιδες που ταλάνιζαν το Βυζάντιο εκείνους τους τελευταίους αιώνες της ζωής του, αλλά και για το ιστορικό φωτίο που κουβαλάει, για την παρουσία όλων αυτών των σημαντικών ανθρώπων με τα μηνύματα και τις δασκαλίες που μας αφήσαν, και παραμένει έτσι πάντοτε γοητευτικός. Σκεφτείτε ότι ο Μισθάς υπήρξε γοητευτικός ακόμα και για τον Γκέτε, ο οποίος στο Φάουστ παρουσιάζει το Μισθά να είναι το σημείο όπου σμίγει η κλασική ομορφιά με τον υποτικό ρομαντισμό της Δύσης, για να γεννηθεί αυτός που θα θυσιαστεί για την πιο ακριβή ιδέα, την ιδέα της ελευθερίας. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι ο Μισθάς έχει ένα ιδιαίτερο συμβολικό βάθος, το οποίο δεν πρέπει να το βλέπουμε. Και όποιος έρθει προσκυνητής σε αυτό εδώ το κάστρο, mm-hmm. θα πρέπει να μην ξεχνάει ότι δεν βλέπει μόνο μνημεία, λαμπές τοιχογραφίες, ωραία ανακτορικά κτίρια, με τον εξοπλισμό τους, με την οικοσυσκευή τους και όλα τα άλλα. Θα πρέπει να έχει στο μυαλό πάντα και την ιστορία αυτού του τόπου, για να μπορέσει να καταλάβει λίγο καλύτερα το τόπο.
1: Άρα λοιπόν ο Μισθάς συνεχίζει να αφηγείται και να εκπέμπει μηνύματα όσον αφορά έτσι την ψυχή του ελληνισμού στον κόσμο.
0: Πάντα θα το κάνει αυτό. Αυτό όμως που απαιτεί από εμάς είναι να το προσεγγίσουμε όχι μόνο με σεβασμό, αλλά και με μια υποτυπώδη γνώση. Θα σας πω κάτι. Πολλές φορές βρίσκομαι στον αρχαιολογικό χώρο του Μισθά, είτε για λόγους έρευνας, είτε για άλλους λόγους, και βλέπω τους τουρίστες. Άλλοι έρχονται με έναν σεβασμό, με μια ευλάβεια, με το βιβλίο τους να διαβάσουν, να κοιτάξουν. Συνήθως αυτοί είναι ξένοι. Οι Έλληνες και φασαρία κάνουν και θέλουν να τελειώνουν γρήγορα, και πολλές φορές αυτό που τους νοιάζει είναι απλά να μπουν και να πούν, να βγάλουν φωτογραφίες και να πούν ήμασταν και εμείς εκεί. Χρειάζεται λοιπόν ένα σεβασμό στο παρελθόν μας. Να δούμε τα μνημεία, να τα αποκωδικοποιήσουμε και να τα καταλάβουμε, για να πάρουμε όλα αυτά τα μηνύματα που χρειαζόμαστε για να προχωρήσουμε. Γιατί όπως είπε και ο Θουκυδίδης, η ιστορία είναι ένα κτήμα εσαρή. Είναι δηλαδή ο δάσκαλος που μας διδάσκει και μας προετοιμάζει για το μέλλον. Όμως για να γίνει αυτό θα πρέπει και εμείς να το καταλαβαίνουμε, να το διαβάζουμε και να το κατανοούμε.
1: Κύριε Βαχαβιόλο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την συζήτηση με αφορμή όλα αυτά τα θέματα. Να είστε καλά και εσείς. Κυρίες και κύριοι, ήταν ο κύριος Δημήτρης Βαχαβιόλος, εργαστηριακός διδακτικός καθηγητής, όσο προσωπικό στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, με διδακτορική έτσι, διατριβή πάνω στη Βυζαντινή Ιστορία και στον πολιτισμό. Τον ακούσαμε με αφορμή έτσι και την μαύρη επέτειο της άλωσης της βασιλεύουσας και τα παλαιολόγια που είναι σε εξέλιξη στο Δήμο Σπάρτης, μιας και πλησιάζει η 29η Μαΐου. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας το Σάββατο, το μεσημέρι και μάλλον το απόγευμα μέχρι το βράδυ στην Τρίπολη, στο στάδιο της πόλης, θα έχουμε αγώνες στίβου με την επωνυμία αγώνες στίβου Γιώργου Ρουμπάνη, στη μνήμη του Γιώργου Ρουμπάνη, του Αρκάδα, Ολυμπιονίκη κλπ. Ο κύριος Κώστας Βινατσέλας, ο πρόεδρος της Ένωσης Σωματείων Σέγας, Περιφέρειας Πελοποννήσου, μίλησε στην εκπομπή για αυτούς τους αγώνες, δεύτερη κατά σειρά διοργάνωση. Από το Γυμναστικό Σύλλογο Αρκαδίας υποστηρίζονται οι αγώνες από τη Νέα Σέγας, από την Περιφέρεια Πελοποννήσου και το Δήμο Τρίπολης. Ο κ. Βινατσέλας μας μίλησε, τον ακούμε τώρα.
2: Ο αγώνας στη μνήμη του Γεωργίου Ρουμπάνη είναι ένας αγώνας ο οποίος σαν πρώτο στόχο έχει για εμάς να κρατήσουμε τα παιδιά στον αθλητισμό. Δηλαδή είναι μια μικρή γιορτή του αθλητισμού. Είχαμε ξεκινήσει αυτή την ημέρα να κάνουμε γιορτή για τις ακαδημίες, φέρνοντας και ακαδημίες από άλλες πόλεις. Θα γίνει το ίδιο και τώρα. Απλά τώρα έχουμε προσθέσει τον αγώνα τον κανονικό, ο οποίος έχει το επικοντό. Θα έρθουν, όπως θυμάστε και πέρσι, πολύ καλοί αθλητές. Το team καλών προπονητών, όπως είναι το Αντρέα του Τσόνη και του Μανώλη του Καραγιάννη. Θα μας θυμίσουν με την παρουσία τους και πολλά άλλα αγωνίσματα. Και θα δώσουμε τη δυνατότητα και στους υπόλοιπους αθλητές να αποκομίσουν και εμπειρίες και να κυνηγήσουν κάποια όρια για τα πανελλήνια πρωταθλήματα. Ο στόχος μας από αυτούς τους αγώνες είναι να κρατάμε τα παιδιά στον αθλητισμό, να τους δίνουμε αγώνες. Το καλοκαίρι πρέπει να γίνονται αγώνες, γιατί όλο τον χρόνο δουλεύουν για να κάνουν αγώνες. Οπότε και εμείς, στο Γυμναστικό Σύλλογο Αρκαδίας, άσχετα αν γίνονται πολλοί αγώνες από το ΣΕΓΑΣ, κάνουμε αυτή τη διοργάνωση με στόχο να δώσουμε τη δυνατότητα και στα δικά μας παιδιά να αγωνιστούν.
1: Ποιος ήταν ο Γιώργος Ρουμπάνης?
2: Ο Γιώργος Ρουμπάνης ήταν ο Ολυμπιονίκης, που ξέρουμε όλοι, τρίτος Ολυμπιονίκης. Ήταν ένας μεγάλος άνθρωπος και επικοντιστής, είχε προσφέρει πάρα πολλά και στον τόπο του. Ήταν συντοπίτης μας και είχε γράψει ιστορία. Ήταν ένας από τους πρώτους που είχαν Ολυμπιακή διάκριση στην Ελλάδα και είναι τιμή για εμάς να χρησιμοποιούμε αυτό το όνομα. Πέρσι είχαμε τη χαρά να έχουμε κοντά και την οικογένειά του, τη σύζυγό του και την κόρη του. Και όλοι αυτοί οι άνθρωποι που έχουν διακριθεί σε Ολυμπιακούς Αγώνες είναι πηγή έμπνευσης για τους αθλητές τους δικούς μας που ακολουθούν.
1: Πείτε μου λίγο την ώρα που ξεκινούν οι αγώνες, πότε ολοκληρώνονται και βέβαια έρχονται και τα Παπαφλέσια και το φεστιβάλ Ρίψεων.
2: Οι αγώνες θα ξεκινήσουν γύρω στις 4 η ώρα με τις μικρότερες ηλικιακά κατηγορίες, τη γιορτή των Ακαδημιών. Και θα ολοκληρωθούν 9 η ώρα, 9 και
1: το βραδάκι,
2: με τα φώτα ίσως του, με τους προβολείς ίσως. Ο καιρός είναι λίγο όπως και πέρσι αυτές τις μέρες στην Τρίπολη, ο καιρός πολλές φορές είναι λίγο βροχερός το απόγευμα, μπορεί να γίνει μια πάυση εκεί, δεν ξέρω τι θα γίνει. Ας ελπίσουμε ότι θα κρατήσει ο καιρός, θα βοηθήσει και να εξελιχθεί τουλάχιστον όπως και πέρσι οι αγώνες, θα πάνε όλα καλά. Το φεστιβάλ Ρίψεων θα γίνει την 7, επόμενη Κυριακή στις 7
1: Ιουνίου.
2: Και την προηγούμενη μέρα είναι τα Παπαφλέσια. Υπάρχουν αρκετοί αγώνες στην περιφέρειά μας, αλλά δεν υπάρχουν πολλοί αγώνες στην περιοχή της Αργολίδας και της Κορινθίας, γιατί τα στάδια εκεί έχουν σημαντικές ελλείψεις. Τώρα θα αρχίσουν να κατασκευάζονται. Οπότε από του χρόνου θα έχουμε μιλήσει με τους τοπικούς συλλόγους, που θα έχουν ολοκληρωθεί κάποιες εργασίες από την περιφέρεια, να ξεκινήσουμε τους αγώνες και σε αυτές τις περιοχές.
1: Αυτά λοιπόν και με τους αγώνες στίβου του Σαββάτου στην Τρίπολη για τον Γιώργο Ρουμπάνη. Ένας άλλος σύλλογος, ο Σύλλογος Αρκάδων, Ορειβατών και Οικολόγων, έδωσε μια συνέντευξη τύπου με αφορμή έτσι τις εκδηλώσεις, τις δράσεις. Ένας απολογισμός έγινε από τον πρόεδρο της διοίκησης, τον κύριο Μπουζέτο, τον κύριο Θάνο Μπουζέτο, στα γραφεία του ΣΑΟ. Και μπορούμε τώρα να ακούσουμε τι είπε ο κύριος Μπουζέτος σε αυτόν τον απολογισμό.
3: Ο Σύλλογος συνεχίζει να είναι δραστήριος όσο μπορεί περισσότερο. Ένα μεγάλο γεγονός που έγινε το Μάιο είναι ο πρώτος αγώνας ορεινού τρεξίματος Μενάλου Φάλανθος Trail, 29 και 11 χιλιόμετρα, μέσα στα μονοπάτια του Μενάλου που ο σύλλογός μας έχει τόσα χρόνια σηματοδοτεί και καθαρίζει. Ήταν ένας αγώνας ο οποίος θεωρούμε ότι για πρώτη χρονιά ήταν αρκετά επιτυχημένος, προσέλκυσε πάρα πολλούς δρομείς, 111 δρομείς για τα 29 χιλιόμετρα, 165 στα 11 και περίπου 70 πεζοπόρους που ακολούθησαν την πορεία των 11 χιλιόμετρων. Παραδόξως, ο καιρός ήταν άσχημος εκείνη την ημέρα, 3 Μαΐου, χιόνιζε, είχε χιονόνερο, αλλά οι δρομείς όλοι ευχαριστήθηκαν το Μέναλο, χάρηκαν με το βουνό και με τον αγώνα και με τις παροχές που μπόρεσε ο Σύλλογος και διέθεσε. Του χρόνου είμαστε έτοιμοι να τον ξανακάνουμε και έχουμε ήδη αρχίσει να προγραμματίζουμε τον αγώνα. Τα μονοπάτια είναι εκεί, θα γίνουν βελτιώσεις γιατί είχαμε κάποιες μικρές παραλήψεις και πιστεύουμε ότι θα γίνει ένας αγώνας θεσμός για την περιοχή που θα είναι διαφήμιση για το Μέναλο και για τη γενικότερη περιοχή του Δήμου μας. Ένα δεύτερο μεγάλο γεγονός για το σύλλογό μας είναι η πολύμερη εξόρμησή μας στο Μαρόκο με κατάκτηση κορυφής του Άτλαντα. Αυτό φεύγουμε αύριο, 23 του μήνα, και γυρνάμε στις 30. Συμμετέχουν 41 άτομα, εκ των οποίων 31 θα ανέβουν αν όλα πάνε καλά, θα ανέβουν στην κορυφή. Είναι 4.167 μέτρα. Ο Άτλαντας είναι από τις κορυφές τις οποίες είναι εισαγωγή στις κορυφές μεγάλου υψομέτρου και για μας είναι μια μεγάλη επιτυχία που καταφέραμε μέσα από τα μέλη του Συλλόγου και συγκεντρώσαμε τόσα άτομα που ακολουθούν αυτή την εξόρμηση.
4: Πόσα άτομα θα είναι?
3: Συνολικά 41, εκ των οποίων οι 31 θα ανέβουν στο βουνό, θα ανέβουν στην κορυφή. Οι 10 θα ακολουθήσουν είναι συνοδοί, θα ακολουθήσουν ένα τουριστικό πρόγραμμα.
4: Ναι. Και γενικά ο Συλλόγος έχει να κάνει και ένα προορισμό και του εξαμήνου και όλο το δραστηριοτήριο που έχει κάνει μέχρι τώρα.
3: Γενικότερα όλο το εξάμηνο, ο Σύλλογος είναι αρκετά δραστήριος, όλο το εξάμηνο είναι ένα πολύ επιτυχημένο, μια πολύ πετυχημένη χρονική περίοδος. Οι εξορμήσεις βλέπουμε ότι έχουν κόσμο. Πολύ σημαντικό για μας είναι ότι συνεχίζουμε τη λειτουργία της πίστας αναρρίχησης που έχουμε μέσα στα γραφεία του Συλλόγου μας και τα παιδιά που έρχονται εδώ περνάνε καλά, προπονούνται.
4: Υπάρχει συμμετοχή από τα παιδιά, αυτό θα ρωτήσω.
3: Αν υπάρχει συμμετοχή από τα παιδιά στις πορείες.
4: Όχι, στο πρόγραμμα των αναρρίχησεων.
3: Ναι, υπάρχει μεγάλη συμμετοχή. Έχουμε περίπου 90 παιδιά. Τώρα ο σύλλογός μας τελειώνουμε με τις διαδικασίες να αλλάξουμε το καταστατικό έτσι ώστε να γραφτούμε και στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού πλέον μετά την αλλαγή του νόμου και πλέον τα παιδιά αυτά θα μπορούν να λάβουν μέρος και επίσημα σε αγώνες, εθνικούς αγώνες της ΕΟΑ. Άλλο κομμάτι της δραστηριότητας του Συλλόγου μας, πολύ σημαντικό και για μας αυτό, είναι το θεατρικό εργαστήρι που γίνεται στο Σύλλογό μας, με τη Χριστίνα την Πυρμπίλη θεατρολόγο, που και αυτό έχει μεγάλη συμμετοχή. Και τα τελευταία 2 χρόνια, σήμερα, φέτος είναι η 3η χρονιά που γίνεται, παρουσιάζει πάρα πολύ καλή δράση.
1: Αυτά λοιπόν και με το Σύλλογο Αρκάδων Ορειβατών και Οικολόγων, στη συνέντευξη τύπου για τον απολογισμό της δράσης του εξαμήνου. Σήμερα έχουμε κάποιες εκδηλώσεις, ένα φοιτητικό συνέδριο καλλιτεχνικής έρευνας στην Τρίπολη, στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, σε λίγη ώρα. Στις 2 το μεσημέρι πάλι στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, πάνω στο ΣΕΧΗ, εκεί έχουμε μια εκδήλωση αφιέρωμα για την γενοκτονία των ποντίων από το Πανεπιστήμιο και το Σύλλογο Ποντίων Αρκαδίας, 2 το μεσημέρι. Υπάρχει η κατεπίγουσα συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου Τρίπολης για το νέο κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων στις 7 το απόγευμα. Και στις 8 έχουμε την πολιτιστική εκδήλωση για την Πατριαρχική Μεγάλη του Γένους Σχολή. Μια εκδήλωση στις 8 το βράδυ στο Μαλλιαροπούλιο Θέατρο. Της ΑΕΚ Τρίπολης είναι η εκδήλωση, με ομιλίες, ντοκιμαντέρ, μουσική ένδυση κλπ. Στις 8 σήμερα αυτή η σημαντική εκδήλωση της ΑΕΚ Τρίπολης. Ένα σημαντικό αφιέρωμα. Όλα αυτά στο Μαλλιαροπούλιο Θέατρο, συμμετέχουν και χορευτικά στην έκθεση. Εκεί στο Φουαγέ θα έχουμε και έργα, έκθεση έργων από τους επιβάτες των τρένων του πολιτισμού, με αφορμή έτσι και την επέτειο τη μαύρη της άλωσης της πόλης. Αυτά πάνω κάτω για τις βασικές έτσι εκδηλώσεις. Υπάρχουν και πολλές ακόμη άλλες δράσεις και εκδηλώσεις σε όλα τα επίπεδα και σε όλους τους δήμους. Δεν έχουμε άλλο χρόνο να ακούσουμε και ένα άλλο θέμα που είχαμε ετοιμάσει για τον κύριο Μιχόπουλο, τον δήμαρχο Μεγαλόπολης, ο οποίος έτσι μια πράξη εγκρίθηκε για κοινωνική πολιτική. Παναγιώτη, μπορούμε να ακούσουμε λίγο τον κύριο Μιχόπουλο? Ωραία, να ακούσουμε και τον κύριο Μιχόπουλο, τον δήμαρχο Μεγαλόπολης.
5: Στόχος αυτής της πράξης είναι η εξασφάλιση της κοινωνικής συνοχής του Δήμου μας, η πρόληψη και η καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, όπως επίσης και διάφορες άλλες, για να μην σας θα τα δείτε στη συνέχεια και θα τα διαπιστώσετε ότι ο Δήμος Μεγαλόπολης, όπως όλοι οι Δήμοι, το έχουν ανάγκη αυτό το πρόγραμμα. Άτομα που διαβίουν σε συνθήκες φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού, δικαιούχοι κοινωνικών παροχών και επιδομάτων, μονογονεϊκές οικογένειες, αμαία, άτομα με ειδικές ανάγκες, ηλικιωμένοι άνω των 60 ετών και θύματα κακοποίησης ενδοοικογενειακής βίας και άλλα. Για το πρόγραμμα αυτό θα προσληφθούν περίπου γύρω τα 24 άτομα. Θέσεις εργασίας οι οποίες χρηματοδοτούνται και καλύπτονται από τον προϋπολογισμό του έργου. Είναι ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί, λογοθεραπευτές, φυσικοθεραπευτές, διατροφολόγοι και άλλοι.
1: Αυτά και με τον κύριο Μιχόπουλο για το συγκεκριμένο πρόγραμμα που εντάχθηκε ο Δήμος Μεγαλόπολης για την κοινωνική υποστήριξη και όχι μόνο, και άλλοι Δήμοι έχουν ενταχθεί μεταλιγνητικής περίοδου και εποχής. Δελτία ειδήσεων θα ακολουθήσουν αμέσως τώρα. Μείνετε στην ΕΡΤ Τρίπολης. Καλημέρα.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Με αντίπεινα απειλή το Ιράν μετά τις αμερικανικές επιθέσεις σε σημεία εκτόξευσης πυράβλων και σκάφη, ενώ συνεχίζονται οι σκληρές διπλωματικές διαπραγματεύσεις. Οι Ηνωμένες Πολιτείες χαρακτήρισαν τα χτυπήματα αμυντικά, υποστηρίζοντας ότι στόχευαν στην προστασία αμερικανικών δυνάμεων και περιουσιακών στοιχείων. Ο Ντόναλντ Τραμπ θα πραγματοποιήσει έκτακτη συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου στο Λευκό Οίκο με φόντο τις διαπραγματεύσεις για το Ιρανικό ζήτημα. Πλήγμα σε δεξαμενόπλιο ελληνικών συμφερόντων υποσημαία νήσων Μάρσαλ σημειώθηκε τις μεσημβρινές ώρες της περασμένης Δευτέρας, ανοιχτά του Ομάν, σύμφωνα με το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Καλά στην υγεία τους είναι τα μέλη του πληρώματος. Η επόμενη δεκαετία πρέπει να είναι μια δεκαετία τόλμης, επενδύσεων, τεχνολογίας και παραγωγής, αρκεί να συνεχίσουμε να πιστεύουμε στις δυνατότητές μας, τόνισε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης, μιλώντας σε εκδήλωση του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας στη Θεσσαλονίκη. Όπως είπε ο κ. Πιερακάκης, η Ελλάδα, έχοντας απασφαλίσει τη βόμβα του χρέους που όλοι προεξοφλούσαμε να σκάσει στα χέρια της χώρας, έχει αφήσει πίσω της την περίοδο της επιβίωσης και εισέρχεται σε μια νέα φάση παραγωγικής ανασυγκρότησης. Υπογράμμισε ότι δεν πρέπει να γυρίσουμε πίσω, καθώς η χώρα μας έχει πληρώσει πολύ ακριβά τις εποχές του εύκολου λαϊκισμού. Την ιδρυτική διακήρυξη της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης και τις 7 δεσμεύσεις της παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας στο Θησείο. Τόνισε ότι δεν πάμε μόνο για πολιτική αλλαγή, πάμε για αλλαγή πολιτικής. Κάνουμε το πρώτο βήμα για μια νέα κοινωνική πλειοψηφία. Επανέλαβε ότι η χώρα χρειάζεται ένα σοκ εντιμότητας και δημοκρατίας και επιτέθηκε σε Νέα Δημοκρατία και Πασόκ. Η κοινωνία ζητάει να πάμε ακόμα πιο γρήγορα μπροστά και ο κύριος Τσίπρας, από την ονομασία του κόμματός του μέχρι τις ακάλυπτες υποσχέσεις και τον τοξικό του λόγο, θέλει να γυρίσει την Ελλάδα πολλές δεκαετίες πίσω, σχολίαζαν κυβερνητικές πηγές. Οι πολίτες γνωρίζουν την περίοδο ΣΥΡΙΖΑ Τσίπρα και τον έχουν κρίνει για τα πεπραγμένα των κυβερνήσεών του. Το να ανακοινεί συνθήματα του παρελθόντος όταν υπάρχει εμπειρία των πολιτών δεν είναι κάτι νέο. Ο κύριος Τσίπρας δεν έχει αλλάξει, είναι ο ίδιος και απαράλλαχτος με το χθες. Το μοναδικό λάθος που αναγνώρισε είναι ότι δεν έκλεισε τις τράπεζες από την πρώτη μέρα της διακυβέρνησής του. Δήλωσε πριν από λίγο στο Earth News Radio 105,8 ο Πάνος Σαμυράς, Γενικός Διευθυντής Τύπου και Ενημέρωσης του Γραφείου του Πρωθυπουργού. Πρόκειται για ένα ιδιωτικό προσωποπαγές κόμμα, δεν είναι αποτέλεσμα κοινωνικής ανάγκης αλλά προσωπικής ανάγκης. Όλες οι αντιστασιακές οργανώσεις έχουν μια ξεχωριστή θέση στην ιστορική μας συνείδηση και στην ιστορία μας. Δεν είναι όλα για μάρκετινγκ, ούτε ο αντιστασιακός αγώνας, ούτε ο Ανδρέας Παπανδρέου, τόνισε πριν από λίγο στο σταθμό μας ο Δημήτρης Μάτζος, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ. Καλό είναι τα σύμβολα, τα ιστορικά γεγονότα και ιστορικές προσωπικότητες να αφήνονται στη συλλογική μνήμη και να μην γίνονται όλα μάρκετινγκ, ανέφερε ο κύριος Μάτζος. Μήνυση καταθέτει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης κατά του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη για συκοφαντική δυσφήμιση και εξύβριση. Μετά την Κρήτη, νέο κύκλωμα με παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ εξαρθρώθηκε στη Βόρεια Ελλάδα. 17 συλλήψεις σε Θεσσαλονίκη, Κιλκή, Σέρες και Αθήνα. Η ζημιά για τον οργανισμό ξεπερνά τα 4,5 εκατομμύρια. Έρευνε σε 300 αλφα φημί. Σήμερα αναμένεται να οδηγηθούν στον Ευρωπαίο Εισαγγελέα στην Αθήνα 22 από τους συνολικά 138 κατηγορούμενους για παράνομες επιδοτήσεις μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ, μέλη του κυκλώματος που εξαρθρώθηκε σε Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθη. Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, το παράνομο οικονομικό όφελος ξεπερνά τα 2,7 εκατομμύρια ευρώ. Συνεχίζεται στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας η δίκη για το δυστύχημα των Ντεμπών. Η δίκη επαναλαμβάνεται μετά από διακοπή ενός μήνα για την εκτέλεση εργασιών διαρρύθμισης της αίθουσας Γεώπολης, η οποία επεκτάθηκε στα 452 τετραγωνικά μέτρα από 283, ενώ ο αριθμός των θέσεων αυξήθηκε κατά 100. Μεγάλη επιχείρηση φοροδιαφυγής σε νησιά και τουριστικές περιοχές της χώρας ξεκινούν το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος οι ελεγκτές της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων με όπλα την τεχνητή νοημοσύνη, τα drones και ελέγχους σε express μέσω tablet, προγραμματίζοντας περισσότερους από 50.000 ελέγχους.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος ο καιρός, από 18-31 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, από 17-30 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 11, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Είναι Τετάρτη 27 Μαΐου 2026 και πάμε να δούμε πώς έχει διαμορφωθεί η επικαιρότητα μέχρι και αυτή την ώρα. Στον ήχο, Νίκος Βιδάκης, στο μικρόφωνο η Πέγκη Μπρούσαλη. Με αφορμή την υποψία κρούσματος ευλογιάς προβάτων στην Περιφερειακή Ενότητα Αρκαδίας, η Διεύθυνση Κτηνιατρικής εφιστά και πάλι την προσοχή των κατόχων εκμεταλλεύσεων εγωπροβάτων, καθώς και των εμπλεκόμενων στο εμπόριο και στη διακίνησή τους εμπόρων, μεταφορέων ζώων και υπεύθυνων σφαγείων, για την έγκαιρη ανίχνευση των συμπτωμάτων ευλογιάς, καθώς και για την άμεση ενημέρωση των κτηνιατρικών αρχών με σκοπό την αποτροπή εξάπλωση του νοσήματος. Υπενθυμίζεται ότι η νόσος ευλογιάς είναι υιογενής, υποχρεωτικής δήλωσης, η οποία μπορεί να επηρεάσει σοβαρά το σχετικό ζωικό πληθυσμό και την αγροτική οικονομία της χώρας. Για την αντιμετώπιση της εφαρμόζεται σχέδιο αντιμετώπισης έκτακτης ανάγκης, σύμφωνα με το οποίο επιβάλλεται θανάτωση όλων των ζώων, των ευαίσθητων ειδών, της εκμετάλλευσης άμεσα και επιτόπου, λόγω της υψηλής μεταδοτικότητας. Η ευλογιά των προβάτων δεν μεταδίδεται στον άνθρωπο. Οι ιδιοκτήτες εκμεταλλεύσεων εγωπροβάτων θα πρέπει να αυξήσουν τα μέτρα βιοασφάλειας στις εκτροφές τους, έτσι ώστε να μειώσουν τις πιθανότητες εισόδου νοσημάτων σε αυτές, συμβάλλοντας και στην αποτροπή περαιτέρω διασποράς των νοσημάτων. Συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας από ανακριτικούς υπαλλήλους της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ναυπλίου ένας ημεδαπός. Ο συλληφθής κατηγορείται για καύση ξηρών χόρτων μέσα σε οικοπαιδικό χώρο κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας σε περιοχή του Δήμου Ναυπλιαίων και του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 1.406 ευρώ. Επίσης, διοικητικό πρόστιμο επιβλήθηκε ύψους 4.218 ευρώ από ανακριτικούς υπαλλήλους της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ναυπλίου για συσσόρευση απορριμμάτων και ογκωδών αντικειμένων σε σταθμό μεταφόρτωσης απορριμμάτων κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας σε περιοχή του Δήμου Σπετσών. Επίσης, επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 2.109 ευρώ από ανακριτικούς υπαλλήλους του Ναυπλίου σε ημεδαπό για εναπόθεση απορριμμάτων και έφλεκτων αντικειμένων μέσα σε δασική έκταση κατά παράβαση της νομοθεσίας σε περιοχή του Δήμου Ναυπλιαίων. Εξιχνιάστηκε μετά από αστυνομική έρευνα του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίας Εγκλημάτων Άργους Μυκηνών μια περίπτωση απάτης σε βάρος ημεδαπής που είχε γίνει στις 17 Φεβρουαρίου σε τοπική κοινότητα του Δήμου Άργους Μυκηνών. Για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος 29χρονου ημεδαπού για απάτη. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για 29χρονο Ρωμά, ο οποίος υποδίθηκε τον υπάλληλο της ΔΔΕ, εξαπατώντας την 80χρονη γυναίκα στην Άκοβα Άργους, λέγοντάς της ότι υπάρχει διαρροή προκειμένου να βγάλει άμεσα εκτός της οικίας χρήματα, κοσμήματα, τηλεκοντρόλ και άλλα. Νεκρός στην αυλή του σπιτιού του στο Βραχάτι εντοπίστηκε χθες το μεσημέρι ένας άνδρας ηλικίας περίπου 80 ετών. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ηλικιωμένος βρέθηκε απαγχωνισμένος στην αυλή του σπιτιού του. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικοί του αστυνομικού τμήματος Βέλου Βόχας που απέκλεισαν το χώρο, ενώ ξεκίνησαν και οι προβλεπόμενες έρευνες για τις συνθήκες της τραγωδίας. Ισορρός μεταφέρθηκε για διενέργεια νεκροψίας και νεκροτομής στο νοσοκομείο της Κορίνθου. Καθώς τα κρούσματα εξαπάτησης από τηλεφωνικές απάτες καταγράφουν αύξηση και πολλοί συνδημότες γίνονται θύματα των επιτίδιων, ο Δήμος Σπάρτης, σε συνεργασία με την ελληνική αστυνομία και ειδικότερα το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίας Εγκλημάτων Σπάρτης, οργανώνουν εκδήλωση ενημέρωσης των πολιτών για την προστασία τους από τις τηλεφωνικές απάτες. Η εκδήλωση θα γίνει το Σάββατο 30 Μαΐου στις 10 το πρωί στην αίθουσα του ΚΑΠΗ Σπάρτης με τον διοικητή του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίας Εγκλημάτων Σπάρτης, αστυνόμο Α. Παναγιώτη Λιμπέρη, να ενημερώνει μαζί με τον αρχιφύλακα Παναγιώτη Παπαδάκο για τις νέες μεθόδους και τις πρακτικές που χρησιμοποιούν οι επιτίδιοι προκειμένου να αποσπάσουν χρήματα και τη μαλφή από τους πολίτες. Μία από τις σημαντικότερες στιγμές της 25χρονης πορείας της ετοιμάζεται να παρουσιάσει φέτος η Ερασιτεχνική Θεατρική Ομάδα Λακωνίας, η οποία για πρώτη φορά ανεβάζει αρχαία τραγωδία επιλέγοντας τη συγκλονιστική Μύδια του Ευρυπίδη για τη φετινή καλοκαιρινή θεατρική περίοδο. Η παράσταση σε μετάφραση του Γιώργου Χειμωνάκη, σκηνοθεσία του Δημήτρη Αγορά, θα παρουσιαστεί Δευτέρα 8 και 3η 9 Ιουνίου στις 9.30 το βράδυ στο Σαϊνοπούλιο Αμφιθέατρο. Το Σάββατο 20 Ιουνίου θα πραγματοποιηθούν τα επίσημα εγγένεια του αναρχητικού πεδίου της Πέτρας Περαχώρας, ένα σημαντικό έργο εναλλακτικού και υπαίθριου τουρισμού που φιλοδοξεί να αναδείξει την περιοχή ως νέο σημείο αναφοράς για την αναρρίχηση στην Ελλάδα, μαζί με ανοιχτή αναρχητική συνάντηση και παράλληλες εκδηλώσεις στην περιοχή. Στο εντυπωσιακό φυσικό τοπίο των Γερανίων, ανάμεσα στην Περαχώρα και τα Πίσια, δημιουργήθηκε ένα σύγχρονο πεδίο αθλητικής αναρρίχησης με 55 νέες διαδρομές υψηλών προδιαγραφών και διαφορετικών βαθμών δυσκολίας, κατάλληλων τόσο για έμπειρους αναρρίχητες, όσο και για αθλητές που θέλουν να γνωρίσουν το άθλημα.
Ο καιρός γενικά αίθριος θα είναι σήμερα, πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά, την Κρήτη και τα νότια τμήματα των Δωδεκανήσων, με τοπικές βροχές ή ακόμα και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Δυτικής Ελλάδας. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί ασθενείς και στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές στους 27 με 29 βαθμούς και κατά τόπους στα υπηρωτικά τους 30 με 31 βαθμούς Κελσίου. Για περισσότερες ειδήσεις μπορείτε να επισκέπτεστε το earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθούν οι μουσικές επιλογές του Γιώργου Γαλανού.

0: ΕΡΤ Τρίπολης 101,5 στα FM και στους 1305 στα Μεσαία.
1: Το ΕΡΤ News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. ΕΡΤ News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται ΕΡΤ News Radio.

μπάλα είναι και γυρίζει η αθλητική σας ενημέρωση με αναλύσεις, τακτικές, σχόλια και παρασκήνια καθημερινά στις 11 το πρωί στην ΕΡΤ Τρίπολης. Στο γήπεδο των Ερτζιανών για 60 λεπτά συν τις καθυστερήσεις ο Βασίλης Κούβαλης.

0: Κολίνες Sound Festival. Στην αγκαλιά της εργατικής γης και στο χωριό Κολίνες γεννιέται ένα καλλιτεχνικό ελεύθερο πλάσμα. Ένα φεστιβάλ που ενώνει όλους τους μουσικούς χώρους και αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα ως κοινό σημείο αναφοράς. Κολίνες Sound Festival. Για πρώτη φορά τα μεγαλύτερα ονόματα από όλους τους χώρους ελληνικής μουσικής σκηνής. 29, 30, 31 Μαΐου και 1η Ιουνίου. Συναυλίες, σεμινάρια, βόλτες στο δάσος, free camping, παιδικά εργαστήρια, κινηματογράφος και πολλά ακόμα σε ένα μαγικό τετραήμερο. Κολίνες Sound Festival. Έλα στο χωριό.
1: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.

είναι τραύμα κι αν σου φαίνεται για θαύμα. Στα μισά θα καταλάβεις, μια θα σβήνεις, μια θα ανάβεις. Μια θα σβήνεις, μια θα ανάβεις.

μεθυσμένο σαν ξεκουρδισμένο τρένο. Έφυγες από τις ράγες και ποτέ δεν με ξανάδες. Και ποτέ δεν με ξανάδες.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Σήμερα αναμένεται να οδηγηθούν στον Ευρωπαίο Εισαγγελέα στην Αθήνα 22 από τους συνολικά 138 κατηγορούμενους για παράνομες επιδοτήσεις μέσω ΠΚΠ, μέλη του κυκλώματος που εξαρθρώθηκε σε Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι. Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, το παράνομο οικονομικό όφελος ξεπερνά τα 2,7 εκατομμύρια ευρώ. Μετά την Κρήτη, νέο κύκλωμα με παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ εξαρθρώθηκε στη Βόρεια Ελλάδα. 17 συλλήψεις σε Θεσσαλονίκη, Κιλκή, Σέρες και Αθήνα. Η ζημιά για τον οργανισμό ξεπερνά τα 4,5 εκατομμύρια. Έρευνες σε 300 αλφα-φημί. Την ιδρυτική διακήρυξη της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης και τις 7 δεσμεύσεις της παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας στο Θησείο. Τόνισε ότι δεν πάμε μόνο για πολιτική αλλαγή, πάμε για αλλαγή πολιτικής. Κάνουμε το πρώτο βήμα για μια νέα κοινωνική πλειοψηφία. Επανέλαβε ότι η χώρα χρειάζεται ένα σοκ εντιμότητας και δημοκρατίας και επιτέθηκε σε Νέα Δημοκρατία και Πασόκ. Η κοινωνία ζητάει να πάμε ακόμα πιο γρήγορα μπροστά και ο κύριος Τσίπρας, από την ονομασία του κόμματός του μέχρι τις ακάλυπτες υποσχέσεις και τον τοξικό του λόγο, θέλει να γυρίσει στην Ελλάδα πολλές δεκαετίες πίσω, σχολιάζουν κυβερνητικές πηγές. Οι πολίτες γνωρίζουν την περίοδο ΣΥΡΙΖΑ Τσίπρα και τον έχουν κρίνει για τα πεπραγμένα των κυβερνήσεών του. Τον ανακαινεί συνθήματα του παρελθόντος, όταν υπάρχει εμπειρία των πολιτών δεν είναι κάτι νέο. Ο κύριος Τσίπρας δεν έχει αλλάξει, είναι ο ίδιος και απαράλλαχτος με το χθες. Το μοναδικό λάθος που αναγνώρισε είναι ότι δεν έκλεισε τις τράπεζες από την πρώτη μέρα της διακυβέρνησής του, δήλωσε πριν από λίγο στο Earth News Radio 105,8 Πάνος Σαμυράς, Γενικός Διευθυντής Τύπου και Ενημέρωσης του Γραφείου του Πρωθυπουργού. Σχολιάζοντας τις δηλώσεις του πρώην Πρωθυπουργού κ. Κώστα Καραμαλή, που άσκησε κριτική στα πεπραγμένα της κυβέρνησης και μίλησε για παράνομες ή τυπικά νομιμοφανείς παρακολουθείς που πλήττουν τη δημοκρατία, ο κ. Σαμυράς τόνισε πως δεν σχολιάζει δηλώσεις του πρώην Πρωθυπουργού και μάλιστα του πρώην Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας, που έχει προσφέρει τις υπηρεσίες του στο κόμμα επί σειρά ετών. Η πολιτική μας, είπε, στην εξωτερική πολιτική έχει συγκεκριμένα αποτελέσματα, τονίζοντας ότι η Ελλάδα τα τελευταία 7 χρόνια έχει δυναμώσει σε αμυντικό επίπεδο, διπλωματικό, ενεργειακό και γεωπολιτικό. Είναι πυλώνα σταθερότητας και ασφάλειας στην περιοχή, είπε ο κύριος Σαμυράς. Το βλέπουμε, ανέφερε εν μέσω διεθνούς αβεβαιότητας και ταυτόχρονα έχει προχωρήσει σε ενέργειες που δεν έχουν γίνει ποτέ τις τελευταίες δεκαετίες, κατέληξε ο κύριος Σαμυράς. Πρόκειται για ένα ιδιωτικό πρόσωπο παγιές κόμμα, δεν είναι αποτέλεσμα κοινωνικής ανάγκης αλλά προσωπικής ανάγκης. Όλες οι αντιστασιακές οργανώσεις έχουν μια ξεχωριστή θέση στην ιστορική μας συνείδηση και την ιστορία μας. Δεν είναι όλα για μάρκετινγκ, ούτε ο αντιστασιακός αγώνας, ούτε ο Ανδρέας Παπανδρέου. Καλό είναι τα σύμβολα, τα ιστορικά γεγονότα και οι ιστορικές προσωπικότητες να αφήνονται στη συλλογική μνήμη και να μην γίνονται όλα μάρκετινγκ. Τόνισε στο σταθμό μας ο Δημήτρης Μάτζος, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ. Στο μεταξύ, μήνυση καταθέτει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης κατά του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη για συκοφαντική δυσφήμιση και εξύβριση. Με αντίπεινα απειλή το Ιράν μετά τις αμερικανικές επιθέσεις σε σημεία εκτόξευσης πυράβλων και σκάφινων, συνεχίζονται οι σκληρές διπλωματικές διαπραγματεύσεις. Οι Ηνωμένες Πολιτείες χαρακτήρισαν τα χτυπήματα αμυντικά, υποστηρίζοντας ότι στόχευαν στην προστασία αμερικανικών δυνάμεων και περιουσιακών στοιχείων. Ο Ντόναλντ Τραμπ θα πραγματοποιήσει έκτακτη συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου στο Λευκό Οίκο με φόντο τις διαπραγματεύσεις για το Ιρανικό ζήτημα. Πλήγμα σε δεξαμενόπλιο ελληνικών συμφερόντων υπό σημαία νήσων Μάρσαλ σημειώθηκε τις μεσημεριανές ώρες της περασμένης Δευτέρας ανοιχτά του Ομάν, σύμφωνα με το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Καλά στην υγεία τους είναι τα μέλη του πληρώματος. Συνεχίζεται στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας η δίκη για το δυστύχημα των Ντεμπών. Η δίκη επαναλαμβάνεται μετά από διακοπή ενός μήνα για την εκτέλεση εργασιών διαρρύθμισης της αίθουσας Γεώπολης, η οποία επεκτάθηκε στα 452 τετραγωνικά μέτρα από 283, ενώ ο αριθμός των θέσεων αυξήθηκε κατά 100. Μεγάλη επιχείρηση φοροδιαφυγής σε νησιά και τουριστικές περιοχές της χώρας ξεκινούν το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με όπλα, την τεχνητή νοημοσύνη, τα drones και ελέγχους εξπρές μέσω tablet, προγραμματίζοντας περισσότερους από 50.000 ελέγχους.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος ο καιρός, από 18 ως 31 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, από 17 ως 30 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 12, όλες οι ειδήσεις και στο etnews.gr.

0: ΕΡΤ Τρίπολης 101,5 στα FM και στους 1305 στα Μεσαία.
1: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

μπάλα είναι και γυρίζει η αθλητική σας ενημέρωση με αναλύσεις, τακτικές, σχόλια και παρασκήνια καθημερινά στις 11 το πρωί στην ΕΡΤ Τρίπολης. Στο γήπεδο των Ερτζιανών για 60 λεπτά συν τις καθυστερήσεις ο Βασίλης Κούφας.

Φίλες και φίλοι, καλή σας μέρα. Τετάρτη 27 Μαΐου 2026. Είμαστε παρέα σήμερα. Υπήρχε έτσι η χθεσινή ημέρα της απουσίας μας και θα υπάρξουν απουσίες και αύριο και μεθαύριο. Άρα τώρα ενδιάμεσα στην μέση της εβδομάδας, Τετάρτη ξαναλέω 27 Μαΐου, είμαστε μαζί για αθλητική ενημέρωση. Εκπομπή Μπάλανε και Γυρίζει κανονικότατα στην ΕΡΤ Τρίπολης, η παραγωγή της με Μαρία Ντάντουλη και Παναγιώτη Μαριόλο να είναι η τεχνική μας. Γεώργιος Γαλανός στις μουσικές επιλογές που δεν έχει φυσική παρουσία, και αυτός στις άδειες του ο Γεώργιος Γαλανός, όμως έχει ετοιμάσει τις λίστες για τα τραγούδια που ακούτε και ακούμε και θα ακουστούν στη διάρκεια της εκπομπής. Μπάλα είναι και γυρίζει, 101,5 συχνότητα για την ΕΡΤ Τρίπολη στα FM, στην ΕΡΤ Καλαμάτας όπου και εκεί ακουγόμαστε ζωντανά ταυτόχρονα, η εκπομπή μας ακούγεται ζωντανά και στην ΕΡΤ Καλαμάτας. Συνάδελφοι τεχνικοί που μας βγάζουν στον αέρα είναι η Γεωργία Οικονομοπούλου, ο Στέφανος Χατζάκης και ο Πάνος Κουραμπάς, με τις συχνότητες στα FM για την ΕΡΤ Καλαμάτας, διπλή συχνότητα 107,2 104,4. Η ώρα είναι 11 και 14 πρώτα λεπτά. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12 παρα 10 παρα 5 κάπου εκεί, όπου θα αναλύσουμε την αθλητική επικαιρότητα που έχει ειδήσεις, παρότι έχουμε πάει προς το τέλος και οδεύουμε στην οριστικοποίηση τη σεζόν, όταν γίνει ο τελικός του Champions League, εκεί τελειώνει η σεζόν έτσι ποδοσφαιρικά αλλά και αθλητικά θα έλεγα. Και σήμερα υπάρχει ένας τελικός, θα το πούμε για τη συνέχεια στις 10 η ώρα, ο τελικός του Conference League. Αυτά λοιπόν θα δούμε και θα σχολιάσουμε μέχρι και τις 12 παρα 10 παρα 5, εκεί όπου θα ολοκληρώσουμε την εκπομπή μας.

Θα δούμε λοιπόν σήμερα Τετάρτη 27 Μαΐου τα του Αστέρα Άκτορ, που έχουμε φήμες, έχουμε ονόματα που πρόκειται να έρθουν στην ομάδα, και δεν μιλάμε για ποδοσφαιριστές, για μεταγραφές, μιλάμε για διοικητικά πόστα, αν μπορώ να το πω έτσι, ή μάλλον αθλητικά πόστα αρχικά. Θα δούμε και στα διοικητικά αν αλλάξει κάτι. Είναι όλα φήμες ακόμα, έτσι. Επίσημο δεν υπάρχει τίποτα. Θα τα δούμε εδώ και θα σας πούμε και εμείς τι έχουμε αλλιεύσει. Ο Παναθηναϊκός επιτέλους νωρίς ανακοίνωσε προπονητή, έστω και αν άλλαξε πάλι τον Μπενίτεθ και πάει σε σκανδιναβέζικο μοντέλο, τον Γιάκομπ Μίστρουπ, που είναι 28χρονος, συγγνώμη, 38χρονος Δανός, ο προπονητής της Κοπενχάγης. Η Μαύρη Θύελλα, θα δούμε τις Μαύρης Θύελλας της Καλαμάτας, γιατί και εκεί ακουγόμαστε και ο κόσμος αγωνιά. Γίνονται επαφές του Χριστοφιλέα με συνεργάτες του και ένας, θα τον χαρακτηρίσω, μυστικό σχεδιασμό. Δεν θέλουν να βγαίνουν ονόματα, τι θα κάνουν, πού θα πάνε, πώς θα το κάνουν. Δεν ξέρω αυτό το θέλει η ομάδα, γιατί πολλά διέρεαν συζητήσεις και ονόματα και τα υπόλοιπα. Δεν ξέρω και αν μπορεί να κρατηθεί αυτό. Δεν είναι κακό πάντως να κρατάει μια μυστικοπάθεια μια ομάδα όταν θέλει να προφυλάξει κάποια μεταγραφικά πλάνα, κάποιες κινήσεις που κάνει. Θα δούμε και τις υπόλοιπες ομάδες με νέα που έχουν στην ειδησιογραφία τους, όπως του Όφη που ψάχνει για τα στελέχη που αποχώρησαν μέσα σε αυτά, και κάποιοι που συζητείται ότι έχουν συμφωνήσει και θα έρθουν στον Αστέρα Άκτορ. Ο Ηρακλής ανακοίνωσε και τεχνικό διευθυντή και διευθυντή ποδοσφαίρου. Πολύ σημαντικά όλα αυτά, γιατί τα ονόματα που θα ακούσετε που ανακοίνωσε ο Ηρακλής είναι εξαιρετικά όσο αφορά την πορεία τους στο ποδόσφαιρο. Βέβαια δεν ξέρουμε τι μπορεί να προκύψει με τις ικανότητές τους στη διάρκεια. Έχουμε ένα Δέλτα Σίγμα σήμερα τη Super League. Θα σας πω τι θα γίνει με την αναδιάρθρωση. Τη νέα έχω εγώ και δεν ξέρω αν θα γίνει από τώρα, αλλά τελείως διαφορετικά από όλα αυτά που περιμένει ο κόσμος, έτσι νομίζω, γιατί έχουμε έγκυρες πληροφορίες. Θα γίνει η επικύρωση της βαθμολογίας και στις ομάδες που έπαιξαν στην Super League 1, αλλά και τις υποδομές. Θα εγγραφούν τα νέα μέλη στο σημερινό Δέλτα Σίγμα της Super League. Τα νέα μέλη είναι ο Ηρακλής και η Καλαμάτα, έτσι, οι ομάδες που πήραν την άνοδο από τη Super League 2. Θα έχουμε την προκήρυξη του πρωταθλήματος 2026-27 και άλλα θέματα που θα συζητηθούν. Όπως είπα, υπάρχει ο τελικός του Conference League σήμερα στις 10 η ώρα και είναι Crystal Palace Rayo Vallecano. Βλέπουν τη Rayo Vallecano οι αεκτζίδες και λένε ότι κοίτα εδώ τι πάθαμε, είχαν γυρίσει το παιχνίδι, το είχαν κάνει 3-0, θα μπορούσε να έχει προκριθεί, δεν ξέρω αν θα φτάνε μέχρι τον τελικό, γιατί υπήρχε και παιχνίδι κι άλλο για να πάει στον τελικό η ΑΕΚ, διπλό παιχνίδι μάλιστα, αλλά μπορεί και να πήγαινε, δεν το ξέρουμε αυτό. Crystal Palace Rayo Vallecano στον Αντένα και στην Κοσμοτέ Sport ζωντανά σήμερα ο τελικός, τρίτος στην τάξη στις διοργανώσεις της Ευρώπης, αφού έγινε πρώτα του Europa, τώρα γίνεται το Conference, και το Σάββατο 30 Μαΐου θα έχουμε το μεγάλο τελικό του Champions League, εκεί όπου οι Άγγλοι, δεν ξέρω αν πάρουν και αυτό το τρόπαιο οι Crystal Palace, μπορούν να πάρουν και τις τρεις διοργανώσεις αγγλικές ομάδες, έτσι. Άστον Βίλα το πήρε το Europa, η Crystal Palace έχει ευκαιρία σήμερα να το πάρει, και η Arsenal βέβαια απέναντι στην Paris Saint-Germain, όπου θα βρεθεί για το Champions League. Θα είναι πλήρη επιτυχία για τις αγγλικές ομάδες αν το καταφέρει, θα δούμε. Εγώ πάντως το πιστεύω αυτό ότι μπορεί να γίνει, ακόμα και την Arsenal, που φέτος είναι η χρονιά της γενικά, φαίνεται με πολλά που έχει υποστεί όλα τα προηγούμενα χρόνια, φαίνεται ότι είναι η χρονιά της, και είναι η χρονιά του κόκκινου φέτος, πάει προς το κόκκινο, και η Crystal Palace έχει και κόκκινο, κόκκινο μπλε νομίζω έχει μέσα. Αν και βάζουν διάφορα χρώματα οι Άγγλοι, αλλά γιατί έχουν και τις δευτεροτρίτες εμφανίσεις, μπορεί να το δεις με τίποτα μοβ ξαφνικά, κάτι τέτοια πράγματα κάνουν οι Άγγλοι και για διαφημιστικούς λόγους, αλλά το κόκκινο δεσπόζει φέτος, δεσπόζει.
Θα δούμε και τα υπόλοιπα νέα των ομάδων της Super League 1, ό,τι υπάρχει στο προσκήνιο και στην ειδησιογραφία, στην επικαιρότητα.

Θα ξεκινήσουμε με τον Αστέρα Άκτορ και τα νέα που περιμένουμε όλοι. Προπονητή να ανακοινώσει αν θα είναι ο Γιώργος Αντωνόπουλος ή κάποιος άλλος και πώς θα γίνει ο σχεδιασμός της νέας χρονιάς. Ήδη 5 παίκτες που είχαν τελειώσει τα συμβόλαιά τους, τελειώνουν μάλλον τα συμβόλαιά τους για να είμαστε ακριβείς, 36 του τελειώνουν τα συμβόλαια για τη φετινή σεζόν του 2026, όπως για κάθε σεζόν στις 36 του ολοκληρώνεται τυπικά. 30 Ιουνίου λοιπόν θα τελείωναν τα συμβόλαιά τους και θα τελειώσουν για τους 5 που έμειναν ελεύθεροι, δεν υπήρξε συμφωνία για να συνεχίσει κάποιος από αυτούς. Να πούμε ποιοι είναι, τους ξέρετε, να το υπενθυμίσουμε αυτό. Είναι ο Τσιντώτας, ο Παναγιώτης Τσιντώτας, ο τερματοφύλακας που ήταν έτσι καλλιώς στο περιθώριο στα τελευταία έτσι παιχνίδια και των play-out αλλά και του πρωταθλήματος. Είναι ο Νικολάη Άλχο, 33χρονος Φιλανδός, όπου δεν συνεχίζει και αυτός, παρότι ήταν και βασικός ο Νικολάη Άλχο σε πολλά παιχνίδια, βασικός θεωρούνταν. Ο Φάνης Ζανδάρης, ο 32χρονος μέσος. Ο Μούμο Μουνιώθ, πολλά παιχνίδια βασικός ο Ισπανός, αλλά δεν ήταν αυτό που ήθελε ο Αστέρας γενικά, άσχετα αν κάποια παιχνίδια ήταν καλός και βοήθησε. Και ο Ζούνιορ Μεντιέτα, που στο τέλος κάτι έδωσε και αυτός εδώ στα play out, όμως η γενική του παρουσία δεν ικανοποίησε. Και το ερώτημα είναι, οι άνθρωποι της ομάδας θα ξέρουν ότι δεν υπάρχει προπονητής, εκτός και έχει συμφωνήσει ο προπονητής και δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα, και γίνονται κινήσεις των αποδεσμεύσεων, το μη συνεργασία στη συνέχεια με παίκτες, με τη γνώμη του προπονητή εννοείται, και των ανθρώπων που θα κινούν τα νήματα στο ποδοσφαιρικό τμήμα. Ποιοι είναι αυτοί όμως, θέλουμε να μας πει πάει Αστέρας, να ξέρουμε κι εμείς ποιος κάνει τις κινήσεις, ποιος παίρνει τους παίκτες, ποιος αφήνει ελεύθερους αυτούς που τους αφήνει, με σύμφωνη γνώμη και των προπονητών, του προπονητή, ποιος είναι ο προπονητής, είναι ο Γιώργος Αντωνόπουλος, συνεχίζει. Νομίζω αυτά πρέπει να ξεκαθαρίσουν, γιατί βλέπουμε ομάδες που το έχουν λύσει το θέμα αυτό και πάνε με τη σειρά, άσχετα αν βγει ή όχι ο σχεδιασμός. Υπάρχουν και άλλα θέματα στον Αστέρα όσο αφορά παίκτες που λήγουν τα συμβόλαιά τους 36, όπως ο Νίκος Παπαδόπουλος, ο τερματοφύλακας. Είναι ο Κώστας Τριανταφυλόπουλος, ο κεντρικός αμυντικός. Είναι ο Χουλιάν Μπαρτόλο. Εδώ νομίζω δεν υπάρχει συζήτηση. Καμία. Εκεί έχει ανακοινωθεί κατ' εμέ, έπρεπε να έχει ανακοινωθεί ήδη η ανανέωση. Κατ' εμέ. Εγώ δεν είμαι ούτε μάνατζερ του Μπαρτόλο, είμαι ένας απλός φίλαθλος εγώ που παρακολουθώ, φίλαθλος, όχι οπαδός έτσι γενικά, και σαν φίλαθλος μου αρέσει να βλέπω τον Μπαρτόλο στον Αστέρα που έχει κολλήσει ωραία, ειδικά τώρα στο τελείωμα ήταν εξαιρετικός. Άρα το 1-2 χρόνια, 3 δεν ξέρω, αυτό είναι θέμα του παίκτη και της διοίκησης, αλλά τον Μπαρτόλο δεν τον αφήνεις να φύγει τώρα με τη χρονιά που έκανε. Ο Κετού εννοείται ότι του ανανεώνει το συμβόλαιο, δεν υπάρχει και εδώ καμία συζήτηση. Νίκος Καλτσάς, εγώ δεν παίρνω θέση τώρα για Καλτσά, Παπαδόπουλο και Τριανταφυλόπουλο, αυτά είναι θέματα του προπονητή και θέματα που ακόμα και ο κόσμος που λέει διάφορα μπορεί να μην ξέρει πολλά πράγματα που γίνονται και δεν τα ξέρει ο κόσμος, και εμείς βέβαια. Είναι και ο Φεντερίκο Μακέντα που είναι στα 34, εξαιρετικός ο Φεντερίκο Μακέντα. Αν θες για κάτι να σε βοηθήσει και την επόμενη χρονιά, πρέπει να συζητήσει μαζί του όπως και με τους υπόλοιπους που είπαμε. Αυτοί οι παίκτες λοιπόν που τελειώνουν τα συμβόλαιά τους πρέπει να συζητηθούν θέματα, ίσως συζητούνται και τώρα αυτή την ώρα που μιλάμε εμείς, να συζητάει άνθρωπος που έχει την αρμοδιότητα αυτή με τους παίκτες για το αν θα παραμείνουν, θα φύγουν και τα υπόλοιπα.

Όπως, εκτός από αυτούς που τελειώνουν 36 τα συμβόλαιά τους και ήταν οι 5 που έχουν φύγει ήδη και υπάρχουν άλλοι 9 και τους λέω πάλι για να τους ακούσει ο κόσμος, είναι ο Νίκος Παπαδόπουλος, ο Τριανταφυλόπουλος, ο Τερεζίου, είναι ένα παιδί από τη Β' ομάδα αλλά έχει μέχρι το 26 τον Ιούνιο συμβόλαιο, δηλαδή σε ένα μήνα τελειώνει το συμβόλαιό του, Μίτροβιτς που ήρθε με τον Μίλαν Ράσταβατς, είναι 23χρονος, δεν ξέρω και εδώ αν μπορεί να κάνει μια ανανέωση και αν μπορεί να προσφέρει το παιδί αυτό, ο Μπαρτόλο και του, ο Καλτσάς, ο Σιμόνι, ο Αλβανός επιθετικός και ο Φεντερίκο Μακέντα. Αυτοί είναι οι παίκτες που τα συμβόλαιά τους τελειώνουν 36. Υπάρχει ο Ρόμπερτ Ιβάνοφ που είναι το 27 και από ό,τι φάνηκε δεν υπολογίζεται για να είναι, όσο είδαμε στα play out, έτσι, για να είναι στην ομάδα αν παραμείνει ο ίδιος προπονητής και το ίδιο σκηνικό. Δύσκολα ο Ιβάνοφ θα είναι στις επιλογές, άρα ίσως πάμε για λύση συμβολέου εδώ. Ο Σίπτσιτς, βασικότατος, έχει ένα χρόνο ακόμα, δεν νομίζω ότι θα υπάρξει θέμα εκεί. Ο Σιλά έχει ένα χρόνο ακόμα, όλα ανοιχτά τα θεωρώ εγώ εδώ. Ο Γιαμπλόνσκι, παρότι έχει ένα χρόνο ακόμα, μάλλον ίσως δεν συνεχίσει. Ο Τσίκο έχει ένα χρόνο ακόμα, είναι τραυματίας και έχει σοβαρό τραυματισμό, από ό,τι ξέρω, και εκεί δεν ξέρουμε τι μπορεί να γίνει, όλα ανοιχτά είναι. Ο Δημήτρης Εμμανουηλίδης είναι νέος παίκτης, 25 χρόνων, δεν πήρε ευκαιρίες προς το τέλος. Δεν ξέρω τι σκεπτικό υπάρχει για το συγκεκριμένο παίκτη. Και ο Κο, που είναι 23 ετών, μας έχει απογοητεύσει λίγο με τις εμφανίσεις του, ενώ είχε μπει με φόρα, κάπου παγιοποιήθηκε και έχει λίγο παγώσει τις καλές εμφανίσεις. Άρα είναι πολλά τα θέματα, πολλή συζήτηση και πολλή δουλειά που πρέπει να γίνει στον Αστέρα. Μην το ξεχνάτε αυτό, δεν είναι εύκολα τα πράγματα, πρέπει κάθε περίπτωση να τη δεις ξεχωριστά και να έχεις ένα σκεπτικό βάσει του σχεδιασμού που θες να κάνεις.

Αυτά είναι τα θέματα του Αστέρα με παίκτες που τελειώνουν τα συμβολιά τους, έχουν ένα χρόνο ακόμα. Πρέπει να βρεθεί λύση για κάποιους που ίσως δεν χρειάζεται να παραμείνουν, έχουν καλή παρουσία, αλλά τώρα τελευταία δεν τα είχαν πάει καλά γενικά. Άρα βλέπετε ότι η δουλειά είναι πολλή και πρέπει να γίνει με λεπτομέρεια για να μην έχουμε πάλι αποτυχίες, και όσο πιο κοντά στο να επιτύχεις και έχεις το ποσοστό αυτό, τόσο το καλύτερο για μια ομάδα. Αυτό κυνηγάνε όλοι, να έχει λιγότερη από το ποσοστό αποτυχία που θέλεις να είσαι κοντά στην επιτυχία. Έτσι λίγο το είπα μπερδεμένο για να... Λοιπόν, πάμε Μαρία σε διαλυματάκι, γιατί πλησιάζουμε στις 11.30. Μόλις πάει 11.30 θα κάνουμε το διαλυματάκι μας και επιστρέφουμε να δούμε τι γίνεται με τα νέα πρόσωπα που ακούγεται ότι θα έρθουν στον Αστέρα. Τι γίνεται, ισχύει, δεν ισχύει, ποιοι είναι αυτοί? Θα κάνουμε εμείς, δεν έχουμε κάποια πληροφορία να σας πούμε. Άμα είχαμε θα σας τη λέγαμε.

0: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Το Earth News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.
2: Στο δεύτερο ημιχρόνιο παίζω καλύτερα.

Επιστρέψαμε, η ώρα είναι 11:33 πρώτα λεπτά, δεύτερο μέρος ημιχρόνιο της αθλητικής σας ενημέρωσης, η εκπομπή Μπάλα και Γυρίζει είναι στον αέρα λίγο μετά τις 11, θα πάμε παρέα μέχρι τις 12 παρά 10 παρά 5 περίπου και στο ΝΕΡΤ Τρίπολης μας ακούτε ζωντανά που παράγεται η εκπομπή αλλά και στην ΝΕΡΤ Καλαμάτα. Συνεχίζουμε μετά του Αστέρ Άκτορ, σας είπαμε ότι θα δούμε κάποια πραγματάκια που ακούγονται και συγκεκριμένα βγαίνουν από την Κρήτη, από το Ηράκλειο και την ομάδα του Όφη. Μιλάμε βέβαια για στελέχη που ήταν στην ΠΑΕ Όφη, όπου ένας εκ των στελεχών είναι και γνώριμος για τον Αστέρα Άκτορ, και μιλάμε για τον Σάβα Τσαμπούρη, δεν κρύβουμε ονόματα, τα μεταφέρουμε όπως και εμείς τα έχουμε μάθει. Σάβα Τσαμπούρης λοιπόν που έχει και δεσμούς με την Τρίπολη, έτσι, δεν χρειάζεται να το αναλύσουμε περισσότερο, και από ό,τι φαίνεται θα έρθει να αναλάβει ρόλο στην ομάδα του Αστέρα με τους συνεργάτες του μαζί. Νομίζω ότι αυτό το πακέτο που μάλλον από ό,τι φαίνεται περιμένουμε την επιβεβαίωση, την επίσημη από τον Αστέρα Άκτορ, το πακέτο του Σάβα Τσαμπούρη με τους συνεργάτες του στο ποδοσφαιρικό τμήμα πέτυχε στον Όφη και θέλουν να το έχουν εδώ στον Αστέρα Άκτορ για να συνεχίσει το ίδιο μια καλή πορεία, και γιατί όχι να μην έχει και τις επιτυχίες που είχε με τον Όφη. Αυτά ξέρουμε, αυτά σας μεταφέρουμε, περιμένουμε μάλλον την επίσημη ανακοίνωση για το ότι ο Σάβας Τσαμπούρης θα είναι ο υπεύθυνος του ποδοσφαιρικού τμήματος για τον Αστέρα Άκτορ, και είναι από ό,τι βλέπω στο ρεπορτάζ από την Κρήτη έτοιμος να σφραγίσει τη συμφωνία του με τον Αστέρα Άκτορ, μαζί και οι σκάουτερ, ο Χρήστος Παπαντονόπουλος και ο Δημήτρης Μάρκος. Το Χρήστο Παπαντονόπουλος δεν το γνωρίζουμε βέβαια, το Δημήτρη Μάρκο το γνωρίζετε όλοι και εμείς, και βέβαια και το Σάβα Τσαμπούρη που ήταν εκ των παικτών που πήγε στον τελικό Αστέρας Άκτορ το 2013 με τον Ολυμπιακό, από το 10 μέχρι το 14 ήταν στην ομάδα του Αστέρα Άκτορ, του Αστέρα Τρίπολης τότε, τώρα είναι Αστέρας Άκτορ, και άρα είναι παλιός γνώριμος που ξαναλέω έχει και δεσμούς πολύ κοντινούς με την πόλη, με την Τρίπολη. Οι συνεργάτες αυτοί και οι τρεις πάνε πακέτο, θα συνεχίσουν στην Αρκαδία, αυτό λέει το ρεπορτάζ, χωρίς όμως να είναι επιβεβαιωμένο και να μην βγαίνει κάτι επίσημο από την ΠΑΕ Αστέρα Άκτορ. Είτε διάψευση, όταν διαψεύδεται όμως θα να πει ότι το deal αυτό με κομβικό διοικητικό πόστο στο κυτρινομπλε οργανόγραμμα που θα αναλάβει ο Σάβας Τσαμπούρης είναι πολύ σημαντικό. Θα δούμε, νομίζω είναι θέμα χρόνου να βγει επίσημη ανακοίνωση, γιατί θα υπάρξει και ανακοίνωση για τον προπονητή πιστεύω και όλα αυτά μαζί.

Αυτά για τον Αστεράκτορ. Πάμε στη γειτονική μας Μεσσηνία, γιατί εκεί υπάρχει μια στασιμότητα όσο αφορά τις ειδήσεις που βγαίνουν, να πω εγώ. Γιατί πράγματα γίνονται, πράγματα συμβαίνουν, πράγματα συζητούνται και συμφωνούν με διάφορες πλευρές, αλλά ακόμα προς τα έξω δεν βγαίνει τίποτα. Αυτό ίσως είναι και καλό για να έχει μια ηρεμία ο σύλλογος, γιατί όταν μπλέκονται πολλά πράγματα και γίνεται ένας αχταρμάς, να το πω έτσι, σε ονόματα, σε σενάρια και σχόλια, μπερδεύεται η δουλειά. Περιμένουμε λοιπόν να δούμε κάποια ανακοίνωση, κάτι που θα βγει προς τα έξω, παρότι ο Παναγιώτης Χριστοφιλέας θέλει να έχει κλειστά τα χαρτιά του και να συζητάει με τους συνεργάτες του μόνο τα θέματα που αφορούν την Καλαμάτα, χωρίς να διαραίουν. Εντάξει, κάποια ονόματα βγήκαν προς τα έξω και για κάποιες ανανεώσεις, όπως με τον Τσέλιο και τον Παμπλίδη, που δεν έγιναν οριστικά ή έχουν οριστικοποιηθεί οι συμφωνίες, ότι έγιναν συζητήσεις για κάποιους παίκτες που ενδιαφέρει την Καλαμάτα να τους αποκτήσει, τη Μαύρη Θύελλα, αλλά έχουμε μείνει εκεί χωρίς κάτι καινούριο και μιλάμε για τον Βάργκας, τον Κένεθ Βάργκας, έναν μεσοεπιθετικό από την Κωσταρίκα που είναι και ανήκει στη Χάρτς. Συνεχίζουμε να έχουμε αυτό το θέμα σαν γεγονός ενδιαφέροντος από την ΠΑΕ Καλαμάτα. Θα ανακοινωθούν βέβαια και κάποιοι άλλοι συνεργάτες του Χριστοφιλέα και εκεί νομίζω κολλάει το θέμα και ακόμα δεν έχει συμφωνήσει. Πάντως εμείς εδώ πολύ πολύ νωρίς, πριν καν ανακοινωθεί και ο Παναγιώτης Χριστοφιλέας, σας είχαμε πει το κομμάτι και για τον Παναγιώτη Χριστοφιλέα ότι θα είναι ο προπονητής οριστικά, και για τους συνεργάτες του. Και για τον Γιάννη Σίμωση σας είχαμε

Μωσής έβαλε το χέρι του για να πάει ο Θανάσης Στάικος στην Ελασσίρου, που είναι ο προπονητής Ελασσίρου, που λειτουργούσε και πέρυσι ο Γιάννης Σίμωσης και μπορεί να λειτουργεί και ακόμα και τώρα. Αλλά αν ανακοινωθεί από την ΠΑΕ Καλαμάτα, νομίζω ότι εκεί σταματάει η συνεργασία με οποιαδήποτε άλλη ομάδα. Περιμένουμε να δούμε τις εξελίξεις που θα είναι καταιγιστικές, νομίζω, και στον Αστεράκτορ. Θα γίνουν έτσι όλα γρήγορα και όλα μαζί. Θα ρίχνουμε καθημερινά ειδήσεις για το που θα γίνει η προετοιμασία για τον Αστέρα, για ποιος θα είναι προπονητής, ποιοι παίκτες θα έρθουν, ποιοι θα φύγουν, ποιοι θα είναι στα διοικητικά πόστα, ποιοι θα κάνουν στον πάγκο, εκείνο το άλλο. Έχουμε πολλά να δούμε. Όπως και για την Καλαμάτα, ισχύει κάτι το αντίστοιχο για τη Μαύρη Θύελλα. Βέβαια, εκεί είναι νέα πράγματα για τους περισσότερους, αφού η ομάδα θα αγωνιστεί μετά από πάρα πολλά χρόνια, 26 στην πρώτη κατηγορία, και πρέπει να προσαρμοστούν άπαντες σε αυτούς τους ρυθμούς που έχει και σε αυτή την ένταση που βγάζει μια υψηλή κατηγορία, τα μεγάλα σαλόνια του ελληνικού ποδοσφαίρου, που για να βρεθείς εκεί πρέπει να είσαι όχι απλά σε γρήγορση, πρέπει να είσαι στο τρέξιμο καθημερινά. Εδώ που τα λέμε, δεν κοιμούνται κιόλας αυτοί που ασχολούνται με αυτές τις δουλειές, γιατί είναι πάρα πολλά αυτά που πρέπει να γίνουν.

Αυτά και με την Καλαμάτα, τη Μαύρη Θύελλα. Να δούμε γενικά για τη Super League 1, που σήμερα σε λίγη ώρα, στις 12, είναι παρά 17, και σε λίγη ώρα θα ξεκινήσει το Διοικητικό Συμβούλιο με τηλεδιάσκεψη, όχι με διαζώσεις, δηλαδή με την φυσική παρουσία των εκπροσώπων των ομάδων στην Super League 1. Εκεί λοιπόν θα συζητηθούν πράγματα που, όπως είπαμε και στο ξεκίνημα στην αναφορά μας για τα θέματα της εκπομπής, η αναδιάρθρωση, η επικύρωση βαθμολογίας και για τα play-off και τα play-out, οι υποδομές για την επικύρωση και τη βαθμολογία των υποδομών για K17, K15, K19, τα νέα μέλη, εγγραφή των νέων μελών, η προκήρυξη του πρωταθλήματος της επόμενης σεζόν, και αυτά είναι που θα συζητηθούν στην Στοίχημαν Super League σε λίγη ώρα. Όμως, επειδή πολλοί συζητάτε και σχολιάζετε και περιμένετε κάποιο θαύμα, να σας πω ότι να μείνουν οι ομάδες που υποβιβάστηκαν, ξεχάστε το, δεν υπάρχει καμία τέτοια περίπτωση, ούτε υπήρχε. Θυμάστε ότι εδώ εμείς το είχαμε πει όταν ο Αστέρας πάλευε και δεν ήταν

και στα καλύτερά του για τα play-out στο ξεκίνημα, και λέγαμε ότι, μάλλον λέγανε κάποιοι, ότι υπάρχει αυτή η πιθανότητα και να μην ανησυχεί ο Αστέρας γιατί και να υποβιβαστεί, θα παραμείνει και θα γίνει αναδιάρθρωση. Δεν υπάρχει τέτοιο θέμα, ξεχάστε το, και σήμερα θα το επιβεβαιώσει η Λίγκα. Θα είναι όχι απλά τεράστια έκπληξη, θα είναι θαύμα άμα συμβεί κάτι διαφορετικό. Και οι πληροφορίες μου λένε, όχι για σήμερα, αλλά η συζήτηση και η σκέψη που υπάρχουν, που υπάρχει για τις ομάδες Super League, είναι να μειωθούν οι ομάδες, όχι να αυξηθούν. Η σκέψη που υπάρχει και θέλουν οι ομάδες που έχουν οικονομικά συμφέροντα από τα τηλεοπτικά δικαιώματα είναι οι ομάδες να μειωθούν στις 12 και να γίνεται έτσι τρεις γύροι, να γίνονται τρεις γύροι στο πρωτάθλημα, δηλαδή να παίζουν τρεις φορές οι ομάδες. Τώρα αυτό το κάνουν στη Σκωτία, κάπως έτσι γίνεται στη Σκωτία νομίζω, αλλά ότι θέλουν να μειωθούν, θέλουν να μειωθούν, να αυξηθούν, ξεχάστε το αυτό. Θα δουν λοιπόν σήμερα για το Διοικητικό Συμβούλιο που θα γίνει, αν προκύψει κάτι εννοείται ότι θα το μάθετε άμεσα. Η πρόταση και το αίτημα για αναδιάρθρωση από 5 ομάδες, και είναι μέσα σε αυτές τις 5 και ο Αστέρας Άκτορ, και είναι η ΠΑΕ, ΑΕΛ, Νόβιμπετ, ο Αστέρας Άκτορ, ο Πανετολικός, ο Πανσεραϊκός και ο ΠΑΟΚ. Δεύτερο θέμα που θα συζητηθεί στα θέματα ημερήσιας διάταξης είναι η επικύρωση, όπως σας είπα, των βαθμολογικών πινάκων στη στοίχημα Super League ανδρών, play-off και play-out. Η επικύρωση των βαθμολογικών πινάκων στο πρωτάθλημα υποδομών K19, 17 και 15 και η έγκριση πεπραγμένων του κυπέλου Super League K19. Η εκλογή ορκωτών ελεκτών για την οικονομική χρήση 25-26, εγγραφή νέων μελών ΠΑΕ που προβιβάστηκαν από τη Super League 2, τα νέα μέλη είναι ο Ηρακλής και η Καλαμάτα, σύγκληση έκτακτης γενικής συνέλευσης με θέμα κατάρτισης της προκήρυξης του πρωταθλήματος στη Super League 1 ανδρών για την επόμενη περίοδο, θα οριστεί πότε θα γίνει αυτό, για την προκήρυξη του πρωταθλήματος Super League 1 για τους άνδρες. Πρόταση για εισαγωγή συστήματος goal line κάμερας για τις επόμενες αγωνιστικές περιόδου, καλό αυτό. Δέσμευση χορηγικών παροχών για την επόμενη αγωνιστική περίοδο του 26-27 σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 12 του κανονισμού αγώνων ποδοσφαίρου. Εμπορικά θέματα, έγκριση υπογραφή συμβάσεων του συνεταιρισμού, συνεργασία με οργανισμό συλλογικής διαχείρισης πνευματικών δικαιωμάτων αυτοδιαχείριση. Και διάφορα άλλα θέματα που θα συζητηθούν σήμερα στο Διοικητικό Συμβούλιο της Super League 1 που θα ξεκινήσει σε περίπου 1/4.

Πάμε να δούμε κάποια νέα που υπάρχουν για τις υπόλοιπες ομάδες Super League 1, εκτός από τον Αστέρα Άκτορ βέβαια και την Καλαμάτα που είναι εδώ η δική μας περιφέρεια και ο νομός Αρκαδίας και Μεσσηνίας και μας ενδιαφέρει άμεσα τι γίνεται και κάνουμε αναλυτικό ρεπορτάζ όσο μπορούμε τέλος πάντων. Μακάρι να είχαμε κάποιες ειδήσεις που δεν τις υπάρχουν πουθενά, να τις πούμε σε εσάς να τις μάθετε και όταν έχουμε τις μεταφέρουμε, έτσι δεν τις κρύβουμε. Ότι ο προπονητής του Παναθηναϊκού είναι πλέον ο Νίστρουπ είναι γεγονός και επίσημα τον ανακοίνωσε η ΠΑΕ Παναθηναϊκός. Κάποιοι έλεγαν, άκουγα χθες συναδέλφους που ακόμα και πριν ανακοινωθεί ο Νίστρουπ έλεγαν ότι προπονητής θα είναι ο Νίκος Παπαδόπουλος, λέει, από το Λεβαδιακό στον Παναθηναϊκό. Πώς θα βγάζει αυτά, και ότι στον Πανιόνιο θα είναι προπονητής ο Βοσνιάδης. Σας έχουμε πει εμείς εδώ ότι ο Βοσνιάδης θα είναι προπονητής στην Καλλιθέα. Θυμηθείτε το αυτό που λέμε. Δεν έχει ανακοινωθεί. Αλλά χθες έλεγαν συνάδελφοι ότι θα είναι προπονητής στον Πανιόνιο ο Βοσνιάδης. Αν ενδιαφέρει κάποιος τέλος πάντων. Γιατί εκεί πάει ο Χουάν Φεράντο, από ό,τι φαίνεται, στην ομάδα του Πανιόνιου. Ο Νίστρουπ είναι επίσημα πάντως. Και ο 38χρονος coach, ο Δανός, θέλει να σπάσει την κατάρα και των προπονητών για τον Παναθηναϊκό, αλλά και γενικά για τις πορείες, για τον πρωταθλητισμό, για την ευρωπαϊκή συμμετοχή, που είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Θέλει να χτίσει από την αρχή και να έχει υπομονή ο κόσμος, αλλά και σε γρήγορα αποτελέσματα. Υπομονή από το έχετε, το έχετε αποδείξει Παναθηναϊκή, ναι, αλλά εξαντλείται η υπομονή και κάποια στιγμή δεν θα υπάρξει υπομονή και δεν θα υπάρξει και συνέχεια από ό,τι βλέπω. Για να δούμε αν καταφέρει ο Νίστρουπ να αλλάξει όλο το σκηνικό στην ομάδα του Παναθηναϊκού, που τα πράγματα δεν είναι και τα καλύτερα. Όφι, αφού έφυγε ο Τσαμπούρης και οι συνεργάτες του, είναι σε αναζήτηση για το ποδοσφαιρικό τμήμα και στις θέσεις που ήταν ο Σάββας Τσαμπούρης να πλαισιωθεί, με την απόφαση βέβαια και του Χρήστου Κόντι, που κινεί τα νήματα και έχει το ελεύθερο να κάνει τις κινήσεις που θέλει η ομάδα της Κρήτης, που είναι βέβαια σε πολύ ψηλά πατώματα, που θα παίξει και σε όμιλο είτε του Europa αν το καταφέρει με τα προκριματικά, ή στο Conference σίγουρα, δεν χάνει το League Face, λέμε όμιλο, το League Face πλέον. Για τον Πανετολικό δεν είναι ικανοποιημένη από τον Γιάννη Αναστασίου και ψάχνει προπονητή ο Πανετολικός. Αποδείχθηκε ανεπαρκής, θα πω, ο Γιάννης Αναστασίου, παρότι τα είχε όλα στα χέρια του και μπορούσε να έχει κάνει μια εξαιρετική πορεία με τον Πανετολικό και στα play out. Εκεί χάλασε την εικόνα του η ομάδα του Αγρινίου και δεν άρεσε αυτό στη διοίκηση, που δεν συνεχίζει με τον Γιάννη Αναστασίου. Ενώ να πούμε ότι στον Ηρακλή, που είναι νεοφώτιστος, αλλά οι κινήσεις που κάνει είναι ομάδας που κινείται για ευρωπαϊκές διοργανώσεις, να το πω έτσι. Πραγματικά ο Γιάννης Αμανατίδης, διεθνής ποδοσφαιριστής και ένας άνθρωπος που έχει παίξει ρόλο και στα δρόμενα του Ηρακλή, είναι πλέον ο τεχνικός διευθυντής, ενώ ο Άγγελος Μπασινάς, που είχε ανακοινωθεί πριν τον Γιάννη Αμανατίδη, είναι ο διευθυντής ποδοσφαίρου γενικά για την ομάδα του Ηρακλή, που ξεκινάει με προπονητή που πήρε από την Ιταλία με μεγάλη εμπειρία, με δύο ονόματα μεγάλα ποδοσφαιρικά. Θα δούμε τώρα, ο Άγγελος Βασινάς είχε δοκιμαστεί και στην Κηφισιά και τα πήγε εξαιρετικά, θα έλεγα, και μαζί με τον Γιάννη Αμανατίδη θέλουν να συνθέσουν ένα δίδυμο που θα οδηγήσουν τον Ηρακλή σε άνετη παραμονή αρχικά και στη συνέχεια να δουν αν μπορούν να κάνουν και κάτι παραπάνω. Άλλα νέα από τις ομάδες Super League 1, κάτι μεταγραφικά βλέπω που κοιτάνε παίκτες και η ΑΕΚ και ο Ολυμπιακός. Και να ολοκληρώσουμε την ενημέρωσή σας για σήμερα, Τετάρτη 27 Μαΐου, με τον τελικό του Conference League, όπου σήμερα στις 10 η ώρα, αν είσαστε έτσι χαλαροί, υπάρχει και η ελεύθερη μετάδοση από τον Αντένα, ένα κανάλι που μπορούμε όλοι να το παρακολουθήσουμε, δεν χρειάζεται συνδρομή. Το Crystal Palace, Ράγιο Βαγεκάνο, είναι το μάτς το, που δείχνει η Αντένα για το Conference League. Ο τελικός σήμερα στις 10 η ώρα λοιπόν, θα δούμε ποια ομάδα από τις δύο θα κατακτήσει τον τρόπαιο. Αυτά και για σήμερα, Τετάρτη 27 Μαΐου. Να ευχαριστήσουμε όλες και όλους για την ακρόαση. Καλό μεσημέρι, θα τα πούμε πάλι εμείς μετά του Αγίου Πνεύματος. Γεια σας.

0: ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Σήμερα αναμένεται να οδηγηθούν στον Ευρωπαίο Εισαγγελέα στην Αθήνα 22 από τους συνολικά 138 κατηγορούμενους για παράνομες επιδοτήσεις μέσω από ΚΕΠΕ, μέλη του κυκλώματος που εξαρθρώθηκε σε Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθη. Σύμφωνα με τα ως τώρα στοιχεία, το παράνομο οικονομικό όφελος ξεπερνά τα 2,7 εκατομμύρια ευρώ. Μετά την Κρήτη, νέο κύκλωμα με παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ εξαρθρώθηκε στη Βόρεια Ελλάδα. 17 συλλήψεις σε Θεσσαλονίκη, Κιλκή, Σέρες και Αθήνα. Η ζημιά για τον οργανισμό ξεπερνά τα 4,5 εκατομμύρια. Έρευνες σε 300 αφημί. Τα βέλη τους έστρεψαν κυβέρνηση και αντιπολίτευση με αφορμή τη χθεσινή ιδρυτική διακήρυξη του νέου του κόμματος με την ονομασία Ελλάς. Οι αντιδράσεις τους εστιάστηκαν στο ιδεολογικό στίγμα του εγχειρήματος, τον συμβολισμό της ονομασίας και τις στοχεύσεις του. Μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, πάνω σε Μιράς, Γενικός Διευθυντής Τύπου και Ενημέρωσης του Γραφείου του Πρωθυπουργού, ανέφερε ότι ο Αλέξης Τσίπρας δεν έχει αλλάξει, είναι ίδιος και απαράλλαχτος με το χθες, και πως το μοναδικό λάθος που αναγνώρισε είναι ότι δεν έκλεισε τις τράπεζες από την πρώτη μέρα της διακυβέρνησής του. Οι πολίτες, είπε ο κύριος Μιράς, γνωρίζουν την περίοδο ΣΥΡΙΖΑ Τσίπρα και τον έχουν κρίνει για τα πεπραγμένα των κυβερνήσεών του. Το να ανακοινεί συνθήματα του παρελθόντος όταν υπάρχει η εμπειρία των πολιτών δεν είναι κάτι νέο. Από το ΠΑΣΟΚ, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος, Δημήτρης Μάντζος, μιλώντας επίσης στο Earth News Radio, ανέφερε ότι πρόκειται για ένα ιδιωτικό προσωποπαγές κόμμα. Δεν είναι αποτέλεσμα κοινωνικής ανάγκης, αλλά προσωπικής ανάγκης. Σχολιάζοντας την ονομασία του νέου κόμματος, του κυρίου Τσίπρα, ο κύριος Μάντζος τόνισε πως οι αντιστασιακές οργανώσεις έχουν μία ξεχωριστή θέση στην ιστορική μας συνείδηση και στην ιστορία μας. Καλό είναι τα σύμβολα, τα ιστορικά γεγονότα και οι ιστορικές προσωπικότητες να αφήνονται στη συλλογική μνήμη και να μην γίνονται όλα μάρκετινγκ, ανέφερε ο κύριος Μάντζος. Μήνυση κατά του Υπουργού Υγείας για συκοφαντική δυσφήμιση και εξύβριση κατέθεσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Η μήνυση του Νίκου Ανδρουλάκη αφορά δημόσιες τοποθετήσεις, αναρτήσεις και δηλώσεις του Άδωνη Γεωργιάδη σχετικά με τις καταθέσεις του στο εξωτερικό και τη μίσθωση από το δημόσιο ακινή του που ανήκει στην οικογένειά του. Μέσω βίντεο στο X απάντησε ο Άδωνης Γεωργιάδης στη μήνυση του Νίκου Ανδρουλάκη. Ο Υπουργός Υγείας ανέφερε ότι θα ζητήσει άρση της ασυλίας του και θα καταθέσει αγωγή για ηθική βλάβη. Με αντίπεινα απειλή το Ιράν μετά τις αμερικανικές επιθέσεις σε σημεία εκτόξευσης πυράβλων και σκάφη, ενώ συνεχίζονται οι σκληρές διπλωματικές διαπραγματεύσεις. Οι Ηνωμένες Πολιτείες χαρακτήρισαν τα χτυπήματα αμυντικά, υποστηρίζοντας ότι στόχευαν στην προστασία αμερικανικών δυνάμεων και περιουσιακών στοιχείων. Ο Ντόναλντ Τραμπ θα πραγματοποιήσει έκτακτη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου στο Λευκό Οίκο με φόντο τις διαπραγματεύσεις για το ιρανικό ζήτημα. Πλήγμα σε δεξαμενόπλιο ελληνικών συμφερόντων, υπό σημαία νήσων Μάρσαλ, σημειώθηκε τις μεσημβρινές ώρες της περασμένης Δευτέρας ανοιχτά του Ομάν, σύμφωνα με το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Καλά στην υγεία τους είναι τα μέλη του πληρώματος. Συνεχίζεται στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας η δίκη για το δυστύχημα των Τεμπών. Η δίκη επαναλαμβάνεται έπειτα από διακοπή ενός μήνα για την εκτέλεση εργασιών διαρρύθμισης της αίθουσας Γεώπολης, η οποία επεκτάθηκε στα 452 τετραγωνικά μέτρα από 283, ενώ ο αριθμός των θέσεων αυξήθηκε κατά 100. Έρευνα στην έδρα των γραφείων του κυβερνώντος Σοσιαλιστικού Κόμματος στη Μαδρίτη πραγματοποιεί η Ισπανική αστυνομία κατόπιν δικαστικής εντολής για να συλλέξει πληροφορίες σχετικά με παράνομο μηχανισμό χρηματοδότησης, σύμφωνα με την El País και άλλα ισπανικά μέσα ενημέρωσης.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος, άνεμοι έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία στην Αττική από 18 έως 31 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 17 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στη μία, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr.

0: ΕΡΤ Τρίπολης 101,5 στα FM και στους 1305 στα Μεσαία.
1: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Το Earth News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.

0: Earth Tripolis 101,5 στα FM και στους 1305 στα Μεσαία.
1: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας 102 FM.
2: Είναι μία.
3: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
4: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
5: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
4: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
5: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM του ραδιοφωνικού σταθμού της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκυ Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στην υποστήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου ο Φάνης Ιακός. Μαζί θα περιδιεύουμε την Ελλάδα με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Τετάρτη σήμερα 27 Μαΐου και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία οι συλληφθέντες για το κύκλωμα στην Κρήτη για τις παράνομες επιδοτήσεις με λία 3 εκατομμύρια ευρώ. Εμπλέκονται 116 άτομα. Στη Θεσσαλονίκη η εξάρθρωση άλλης πύρας που άρπαξε πάνω από 5 εκατομμύρια από τον ΕΠΕΚΕΠΕ. 17 οι συλληφθέντες, περισσότερα από 300 άτομα εμπλέκονται στη δικογραφία. Ενώπιον των εισαγγελικών αρχών των Χανίων οδηγείται σήμερα το ζευγάρι που κατηγορείται για τη βαριά κακοποίηση τρίχρονου κοριτσιού. Μετά από διακοπή ενός μήνα, συνεχίστηκε σήμερα στη Λάρισα η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών ενώπιον του τριμελούς εφετείου κακουργημάτων. Κινητοποίηση των υγειονομικών αρχών της Ηπείρου προκαλεί η εμφάνιση του πρώτου κρούσματος ευλογιάς των πυθίκων στα Ιωάννινα. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Και να ξεκινήσουμε με το μεγάλο θέμα, καθώς στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία καταθέτουν οι 22 συλληφθέντες από την Κρήτη για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, δίνοντας εξηγήσεις για όσα τους καταλογίζονται. Σημειώνεται πως οι κατηγορούμενοι έφτασαν σήμερα στο λιμάνι του Πειραιά και άμεσα οδηγήθηκαν στα γραφεία της Εισαγγελίας. Υπενθυμίζεται πως στην Κρήτη η δικογραφία για την εγκληματική οργάνωση που εξαρθρώθηκε από το ελληνικό FBI περιλαμβάνει 138 άτομα με 22 συλληφθέντες μεταξύ τους. Σημειώνεται πως σε 18 εκ των εμπλεκομένων έχουν παγώσει μάλιστα οι λογαριασμοί. Οι διασταυρωτικοί έλεγχοι για τον ΟΠΕΚΕΠΕ έφεραν στο φως και τη δράση ακόμη ενός κυκλώματος παράνομων επιδοτήσεων, αυτή τη φορά στη Βόρεια Ελλάδα. Περισσότερα από 300 άτομα εμπλέκονται στη δικογραφία, ενώ ήδη έχουν γίνει 17 συλλήψεις. Η ζημία για τον οργανισμό ξεπερνά τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ. Να πάμε όμως εμείς στα βασιλικά τώρα εδώ στην Θεσσαλονίκη, όπου βρίσκεται ο Τίμος Φακαλής και εκεί οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι είναι αγανακτισμένοι και θέλουν μάλιστα τα χρήματα να δίνονται στους πραγματικούς αγρότες. Να πάμε στον Τίμο Φακαλή που έχει κάνει και το ρεπορτάζ. Τίμο, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Βίγη, κυρίες και κύριοι από τα βασιλικά, που εδώ το κέντρο υποδοχής δηλώσεων, το γραφείο, το βασικό γραφείο, γιατί στο Λαγκαδά είναι το παράρτημα, λειτουργεί κανονικά και μάλιστα είχαμε και νέο έλεγχο από την αστυνομία. Άνδρες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος ήρθαν εδώ στο γραφείο, το επισκέφτηκαν και ζήτησαν και πήραν συγκεκριμένες δηλώσεις αγροτών προκειμένου να γίνουν διασταυρωτικοί έλεγχοι και αυτοί να γίνουν αντιστοίχηση με τους τραπεζικούς τους λογαριασμούς. Να σου πω ότι οι αγρότες είναι αγανακτισμένοι και αυτό γιατί ζητούν να ολοκληρωθούν οι έλεγχοι και να αποδοθούν τα χρήματα στους πραγματικούς αγρότες και όχι σε ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν καμιά σχέση με αγροτικές καλλιέργειες και απλά ουσιαστικά έπαιρναν τις επιδοτήσεις χωρίς ωστόσο να είναι αυτοί οι δικαιούχοι. Μάλιστα να σου πω ότι κάποιοι από τους συνηγόρους των κατηγορουμένων που έχουν ήδη συλληφθεί τονίζουν ότι δεν έχουν καμία ιδέα για όσα τους κατηγορούν. Και μάλιστα υπάρχει μια περίπτωση αγρότησας η οποία, όπως ανέφερε στον συνήγορό της, είχε ουσιαστικά μόνο ένα αγροτεμάχιο και αυτό για να φέρει την αγροτική σύνταξη. Δεν αποκλείεται μετά την ολοκλήρωση των διασταυρωτικών ελέγχων εδώ στα βασιλικά να έχουμε και νέες συλλήψεις στο επόμενο διάστημα. Ενώ στο Λαγκαδά, όπου εκεί εμπλέκονται άλλα 300 αφημοί, η τοπική κοινωνία, όπως ανέφερε, γνώριζε, ήταν κοινό μυστικό εκεί και γνώριζαν αρκετή την κομπίνα που γινόταν με τα ορφανά αγροτεμάχια.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τίμο. Τώρα, για τη μεγάλη αυτή υπόθεση, μίλησε στο Earth News η εκπρόσωπος της ελληνικής αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου, η οποία δήλωσε πως δεν αποκλείεται να γίνουν και άλλες επιχειρήσεις της αστυνομίας και σε άλλες περιοχές. Ας την ακούσουμε.
2: 4,5 περίπου εκατομμύρια υπολογίζεται η ζημιά που έχουν προκαλέσει προς την ευρωπαϊκή οικονομία αλλά και προς τα έσοδα της χώρας τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης. Και μάλιστα η δράση τους ξεκινά από το 2019, τουλάχιστον έτσι προσδιορίζεται από τη μέχρι στιγμής έρευνα. Για να καταλάβετε, η εξαρθρώση αυτών των εγκληματικών οργανώσεων τόσο στην Κρήτη όσο και στην Θεσσαλονίκη ξεκίνησαν από την πολύ μεγάλη έρευνα που έχει ξεκινήσει εδώ και καιρό η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, με διασταυρώσεις αφημί, από τους οποίους προκύπτουν περίεργα αφημί τα οποία λαμβάνουν συνεχώς επιδοτήσεις χωρίς να υπάρχουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Χωρίς βέβαια να έχει ολοκληρωθεί η έρευνα που κάνει η υπηρεσία. Το επόμενο χρονικό διάστημα θα δούμε αντίστοιχες επιχειρήσεις της ελληνικής αστυνομίας και μάλιστα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και σε άλλες περιοχές της χώρας. Όλο αυτό έχει προκύψει από την πολύ μεγάλη έρευνα που έχει γίνει από την Υποδιεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Και πρέπει να επισημάνω ότι είναι τεράστια η συμβολή της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών σε αυτές τις υποθέσεις. Αρχικά οδηγούνται στην τοπική εισαγγελία, η δικογραφία που σχηματίζεται δηλαδή, και στη συνέχεια δίνεται η παραγγελία για τη μεταγωγή τους εδώ στην Αθήνα, στην έδρα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στη χώρα μας. Ανάλογη διαδικασία ακολουθείται με τα 22 άτομα που συνελήφθησαν στην Κρήτη και η ίδια διαδικασία θα ακολουθεί την Πέμπτη για τους 17 συλληφθέντες της Θεσσαλονίκης.
0: Να αλλάξουμε τώρα θέμα και να πάμε στα Χανιά, καθώς ενώπιον των εισαγγελικών αρχών των Χανίων οδηγείται σήμερα το ζευγάρι που κατηγορείται για τη βαριά κακοποίηση του τρίχρονου κοριτσιού που νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου. Ο Περικλής Κουκλάκης είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Χανίων. Περικλή, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι από τα Χανιά. Να ξεκινήσουμε με το ευχάριστο όσο μπορεί να είναι της υπόθεσης, διότι οι πληροφορίες αναφέρουν από το Πανεπιστημιακό ότι το κοριτσάκι εμφανίζει ευτυχώς σημάδια βελτίωσης στην υγεία της. Υπάρχει η αίσθηση ότι αρχίζει να επανακάμπτει η υγεία σε σχέση με το πώς πήγε στη ΜΕΘ και εξακολουθεί βέβαια να νοσηλεύεται στη ΜΕΘ Παίδων του Παγνή. Και αναμένεται τις επόμενες ώρες οι γιατροί να έχουν και επιπλέον στοιχεία για την κατάσταση του οργανισμού της. Τώρα, σήμερα εδώ στα δικαστήρια Χανίων όπου βρισκόμαστε αναμένεται να οδηγηθούν εδώ και η 25χρονη μητέρα και ο 27χρονος σύντροφός της, φερόμενος ακόμα ως πατέρας του κοριτσιού, διότι η υπόθεση είναι πολύ περίπλοκη, ακόμα δεν έχει διαπιστωθεί. Έτσι, το πώς απαρτίζεται η οικογένεια, ποια παιδιά είναι.
0: Ποια είναι τα μέλη της οικογένειας
3: ακριβώς,
0: ουσιαστικά.
3: Ακριβώς,
0: ναι.
3: Ακριβώς. Ποιοι είναι οι βιολογικοί γονείς ακριβώς στο κάθε ένα από τα μέλη της οικογένειας. Mm-hmm. Αναμένεται να βρεθούν εδώ για να τους απαγγελθούν οι κατηγορίες, διότι έχει υπάρξει κακουγερματική δίωξη σε βάρος τους για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος του τρίχρονου κοριτσιού. Αναμένεται να ζητήσουν και οι ίδιοι προθεσμία να απολογηθούν σε δεύτερο χρόνο, ώστε να, σύμφωνα με τον δικηγόρο του Συνήγορη Περάσπισης του 27χρονου, πρέπει να υπάρξει χρόνος για να αναλυθεί, να διαβάσουν, να μελετήσουν τη δικογραφία. Ενώ παράλληλα η 25χρονη μητέρα χθες στο αυτόφορο πλημμυλιοδικείο Χανίων καταδικάστηκε για τα αδικήματα της ψευδούς δήλωσης στοιχείων για τα παιδιά που φέρεται να ήταν στην, να είχαν δηλωθεί στον ΑΜΚΑ της, στο σύστημα δηλαδή, ως δικά της παιδιά. Ωστόσο, η ίδια δήλωσε στους αστυνομικούς ότι όταν τη ρώτησαν ποια είναι αυτά τα παιδιά που είναι, ότι είχαν φύγει για τη ζωή και μάλιστα κατά τη διάρκεια την τρυφερή ηλικία μεταξύ της γέννησης και του ενός έτους, και όπως η ίδια φέρεται να δήλωσε στους αστυνομικούς κατά τη διάρκεια του θυλασμού. Καταδικάστηκε σε 3 έτη φυλάκισης χωρίς αναστολή. Η ίδια δεν ήθελε να έχει συνήγορο, δεν υπήρξε νομική παράσταση για την υπεράσπισή της και ζήτησε μάλιστα από την έθρα να εκτίσει την ποινή της στη Βουλγαρία, κάτι το οποίο προφανώς δεν είναι εύκολο να γίνει, δεν είναι εφικτό κατά πόσο καταλαβαίνουμε από τις νομικές διαδικασίες. Τώρα σήμερα αναμένεται να γίνει αυτό έτσι ώστε και οι δύο να τους απαγγελθούν οι κατηγορίες και σε δεύτερο χρόνο να κληθούν να απολογηθούν. Αναμένουμε τα νεότερα. Προς το παρόν δεν έχει φτάσει η 25χρονη, παρά μόνο ο 27χρονος πακιστανικής καταγωγής, ο οποίος δικάζεται το αυτόφορο επίσης πλημμυλιοδικείο για την κατηγορία της παράνομης εισόδου στη χώρα.
0: Μάλιστα. Και περιμένουμε φυσικά και τα αποτελέσματα των τεστ DNA στα υπόλοιπα παιδάκια τα οποία φιλοξενούνται στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων, Περικλή.
3: Ναι, αυτή είναι μια άλλη υπόθεση για να διακριβωθεί αν και εφόσον είναι όλα παιδιά βιολογικά δικά της, της 25χρονης, και ποιος είναι, είναι ο πατέρας σε κάθε μία από τις άλλες περιπτώσεις των ανηλίκων που παραμένουν σωστά στο νοσοκομείο Χανίων, όπως είπες.
0: Ναι. Μιλάμε για τρία παιδιά ουσιαστικά, από όσο διαβάζω, τα οποία ανάμεσά τους είναι και ένα βρέφος 10 μηνών.
3: Ναι, και από ό,τι λένε οι πληροφορίες και από την περιοχή που διαβιούσαν το τελευταίο διάστημα. Βέβαια, θέλω να σου πω ότι οι μαρτυρίες κάνουν λόγο για απάνθρωπες συνθήκες, τραγικές, κατά τις οποίες έμεναν σε ένα θερμοκήπιο. Διαβιούσαν, που τους είχε παραχωρηθεί από έναν ιδιώτη, από έναν κάτοικο εκεί της περιοχής, της ευρύτερης. Και μάλιστα, όπως μας είπαν, όπως, σύμφωνα με το ρεπορτάζ για πληροφορίες και από μαρτυρίες, όλη η γειτονιά, οι περίοικοι, τους πήγαιναν και φαγητό και ρουχισμό για να μπορούν να επιβιώνουν τα παιδιά. Και μάλιστα, φέρεται ότι το μεγαλύτερο παιδί της οικογένειας, το 8 και κάτι έτη παιδάκι, φρόντιζε για τα υπόλοιπα, διότι ήταν πολλές περιπτώσεις που τα ανήλικα έμειναν μόνα τους στο θερμοκήπιο.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Περικλή. Τώρα, μετά από διακοπή ενός μήνα για να γίνουν οι εργασίες διαρρύθμισης της αίθουσας, συνεχίστηκε σήμερα στη Λάρισα η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών ενώπιον του τριμελούς εφετείου κακουργημάτων. Σήμερα εξετάστηκαν μεταξύ άλλων αντιρρήσεις κατά των δηλώσεων υποστήριξης της κατηγορίας και ο Κώστας Καντούρης, που βρίσκεται εκεί, θα μας πει τα νεότερα. Κώστα, καλώς μεσημέρι.
4: Καλώς μεσημέρι, και συνεχίζεται αυτή η διαδικασία της κατάθεσης των αντιρρήσεων από την πλευρά των συνηγόρων υπεράσπισης, και μάλιστα αυτή την ώρα είχαμε ένταση στο ακροατήριο όταν ο συνήγορος της τότε Προέδρου της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων άρχισε να μιλάει για την ένσταση σχετικά με την παράσταση υποστήριξης κατηγορίας των δικηγορικών συλλόγων και της Ένωσης Μηχανικών Έλξης, και περιέγραψε την κατάσταση, την οικονομική κατάσταση της εντολέως του, προκαλώντας την έντονη αντίδραση πρώτον του κυρίου Πλακιάτου, ανθρώπου που έχασε δύο κόρες και μία νησιά στο δυστύχημα των Τεμπών. Ζήτησε, είπε ότι τα λεφτά που παίρνετε είναι βρώμικα, ζήτησε να έρθει η ίδια η τότε πρόεδρος της ΡΑΣ στο δικαστήριο για να τη φέρετε εδώ. Ακούμε το βιογραφικό μιας δολοφόνου, είπε χαρακτηριστικά, αυτής που έβαλε σε φέρετρο τα παιδιά μας, σημείωσε ο κύριος Πλακιάς, και ακόμη και στην απόφαση της Προέδρου να απομακρυνθεί από την αίθουσα ο κύριος Πλακιάς, αντέδρασαν οι υπόλοιποι συγγενείς λέγοντας ότι έχει χάσει τρία παιδιά. Κατά τα άλλα, η διαδικασία μέχρι εκείνη την ώρα κινούνταν σε ήρεμους ρυθμούς. Οι εστάσεις για την παράσταση υποστήριξης κατηγορίας κινήθηκε σε τρεις διαφορετικές κατευθύνσεις. Η πρώτη από τους συνηγόρους υπαράσπισης πάντα, η πρώτη αφορούσε τους συνηγόρους τους υπαράσπισης των τεσσάρων σταθμαρχών, σε βάρος των οποίων κινήθηκε το δημόσιο, και εκείνοι στράφηκαν κατά του δημοσίου, οι υπερασπιστές τους, λέγοντας ότι το δημόσιο είναι αυτό που έχει τη βασική ευθύνη του δυστυχήματος. Το δημόσιο, ενώ μεγάλος ένοχος στα Τέμπη, είπαν χαρακτηριστικά, γνώριζε τις ελλείψεις του σιδηρόδρομου και δεν παρενέβαινε. Επομένως, δεν πρέπει να καταθέσει, πρέπει να αποβληθεί ως πολιτικός ενάγων, ως υποστηρικτής της κατηγορίας, ανέφεραν. Εκεί είχαμε και την αντίδραση της μητέρας της Κλαούντια Λάτα, της 20χρονης που έχασε τη ζωή της στα Τέμπη, όταν άκουσε το συνήγορο υπεράσπιση του σταθμάρχη να περιγράφει πώς ακριβώς τοποθετήθηκε σε αυτή τη θέση. Αντέδρασε η γυναίκα λέγοντας ότι ο ίδιος ο σταθμάρχης επέλεξε τη θέση μόνος του. Είχαμε τους συνηγόρους οι οποίοι διατύπωσαν τις εστάσεις τους όσον αφορά την υποστήριξη της κατηγορίας των συγγενών, αλλά μόνο για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος. Πρόκειται για τους συνηγόρους τριών συγκεκριμένων κατηγορουμένων. Για νομικούς λόγους ζήτησαν να απορριφθεί η πολιτική αγωγή όσον αφορά αυτό το αδίκημα, την παράβαση καθήκοντος, γιατί δεν συνδέεται με τη ζημία των συγγενών όπως κρίνουν. Και οι περισσότεροι συνήγοροι διατύπωσαν την έστασή τους για την παράσταση υποστήριξης κατηγορίας των δικηγορικών συλλόγων και της Ένωσης Μηχανικών Έλξης. Ειδικά για τους δικηγορικούς συλλόγους υπάρχει ένα ζήτημα το οποίο θα απασχολήσει το δικαστήριο. Δηλαδή, αυτό που διατυπώνουν είναι ότι με την παράστασή του ο κάθε δικηγορικός σύλλογος θεωρεί ότι πρέπει να καταδικαστούν οι κατηγορούμενοι, επομένως βρίσκεται απέναντί τους, και έτσι όμως υποστηρίζουν ότι παραβιάζεται το τεκμήριο της αθωότητας, το οποίο οι ίδιοι οι δικηγορικοί σύλλογοι υποστηρίζουν. Υπάρχει ένα ζήτημα το οποίο θα εξετάσει το δικαστήριο στη συνέχεια και θα αποφασίσει αν πρέπει οι δικηγορικοί σύλλογοι ή όχι να μείνουν. Μάλιστα, διατυπώθηκε και το εξής ερώτημα από τους υπερασπιστές. Είπαν ότι δεν υπήρχαν άλλες μεγάλες δίκες κοινωνικού ενδιαφέροντος, άλλες δίκες μεγάλου κοινωνικού ενδιαφέροντος για να κάνει παρόμοια παράσταση ή να κάνουν παρόμοια παράσταση οι δικηγορικοί σύλλογοι. Δηλαδή, όπως το ΜΑΤΙ, οι ΖΥΜΕΣ, τα εξοπλιστικά, ο ΠΚΠ, αναφέρθηκαν διάφορες υποθέσεις. Και αυτό προκάλεσε λίγο την αντίδραση του πρόεδρου του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, ο οποίος είναι εδώ. Περιμένουμε να τοποθετηθεί και ο Δικηγορικός Συλλόγος Αθηνών, όχι σήμερα, αφού πάρει όλες τις παραστάσεις.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Τώρα, όπως είπαμε, έγιναν οι εργασίες διαρρύθμισης της αίθουσας στο κτίριο Γεώπολης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στην Λάρισα, έτσι ώστε να συνεχιστεί σήμερα η δίκη των τέμπων. Να πάμε και στο Γιάννη Γιάτσιο από την ΕΡΤ Λάρισας. Γιάννη.
5: Καλό μεσημέρι, Δίκη. Είχαμε νέα διάταξη στην δίκη για τα τέμπη και αυξήθηκε βεβαίως η συνολική επιφάνεια σε 452 τετραγωνικά από τα 283,7 τετραγωνικά μέτρα που ήταν. Μιλάμε για την έκτη συνεδρίαση σήμερα αυτής της δίκης που ξεκίνησε βεβαίως και έχουν, σύμφωνα με τα όσα έγιναν γνωστά, έχουν οριστεί άλλες 10 δικάσιμες από τον Ιούνιο μέχρι και την 1η Ιουλίου. Στις 2 και 3 Ιουνίου θα έχουμε επίσης συνέχιση της ακροματικής διαδικασίας, στις 9 και 10 Ιουνίου, στις 16 και 17 Ιουνίου, 23 και 24 Ιουνίου, 30 Ιουνίου και 1η Ιουλίου. Ουσιαστικά το διάστημα του μηνός αυτού από την επόμενη Δευτέρα που θα τρέξουν οι διαδικασίες, έχουμε 10 συνεδριάσεις του τριμελούς εφετείου κακουργημάτων στο συνεδριακό χώρο του κέντρου Γεώπολης στη Λάρισα που έχει διαμορφωθεί ειδικά και βεβαίως όπως είπε και ο συνάδελφος ο Κώστας ο Καντούρης, το ενδιαφέρον βεβαίως τρέφεται περισσότερο στις ενστάσεις. Η κυρία Κωνσταντοπούλου από την πλευρά της βεβαίως έκανε λόγο για αποσπασματική παρέμβαση σχολιάζοντας βεβαίως την παρέμβαση του δημοσίου που στρέφεται κατά των 4 στελεχών του ΟΣΕ και των σταθμαχών που εμπλέκονται στην διαδικασία βεβαίως την μοιραία βραδιά που έγινε το σιδηροδρομικό δυστύχημα, ενώ όπως είπε ίδια θα έπρεπε το δημόσιο να στραφεί και κατά των 36 κατηγορουμένων και η ίδια είπε ότι γίνεται προσπάθεια να περιοριστούν οι ευθύνες σε συγκεκριμένα πρόσωπα αφήνοντας εκτός κάδρου πολιτικά και διοικητικά στελέχη. Η διαδικασία βεβαίως συνεχίζεται δίκη, κυρίες και κύριοι, και σαφώς με τη διαμόρφωση αυτή είναι καλύτερες οι συνθήκες σε σχέση με τις προηγούμενες ακροαματικές διαδικασίες και συνεργάσεις του Δερμελούς Εφεδετήγου Κακουργημάτων Λάρισα.
0: Μάλιστα. Δίκη. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ και σένα, Γιάννη. Κινητοποίηση των υγειονομικών αρχών της Ηπείρου προκαλεί εμφάνιση του πρώτου κρούσματος ευλογιάς των πιθήκων στα Ιωάννινα. Από την ΕΡΤ Ιωαννίνων, η Βάσο Γκόρου τώρα θα μας ενημερώσει. Βάσο.
6: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, ένας 45χρονος νόσει με ευλογιά των πιθήκων, προκαλώντας έτσι την κινητοποίηση των υγειονομικών αρχών της Ηπείρου. Πρόκειται για 45χρονο Έλληνα, ο οποίος είχε εισαχθεί αρχικά σε κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου και μετά την εμφάνιση των ύποπτων συμπτωμάτων υποβλήθηκε σε εξειδικευμένες εξετάσεις που επιβεβαίωσαν την νόσο. Ενεργοποιήθηκαν βέβαια άμεσα τα προβλεπόμενα υγειονομικά πρωτόκολλα. Ο ασθενής μεταφέρθηκε στη μονάδα λοιμωδών του νοσοκομείου που νοσηλεύεται σε απομόνωση. Ενημερώθηκε ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας, ο ΕΟΔΗ, για την ιχνηλάτηση των επαφών του ασθενούς. Η κατάσταση της υγείας του χαρακτηρίζεται καλή και δεν υπάρχει κάποιος κίνδυνος για την ζωή του. Θα πρέπει να πούμε ότι το πρώτο κρούσμα του στελέχους είχε καταγραφεί στη χώρα μας το Νοέμβριο του 2025. Η νόσος αυτή είναι μια σπάνια υιογενής λίμωξη, η οποία μεταδίδεται κυρίως από άγρια ζώα που απαντώνται σε περιοχές της δυτικής και κεντρικής Αφρικής. Μεταδίδεται μετά από δάγκωμα ή γρατζουνιά μολυσμένου ζώου και σπανιότερα από άνθρωπο σε άνθρωπο. Δεν υπάρχει κάποια ανησυχία για το κοινό, όπως διαβεβαιώνουν οι αρμόδιοι, καθώς ο 45χρονος βρίσκεται σε απομόνωση και ήδη χνηλατούνται όλες οι επαφές.
0: Μάλιστα, Βάσο, έχουμε γνώση αν ο άνθρωπος ο οποίος έχει νοσήσει είχε ταξιδέψει πρόσφατα στο εξωτερικό?
6: Όχι, μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τέτοια στοιχεία. Φαντάζομαι ότι αυτά θα προκύψουν από την ιχνηλάτιση που κάνουν οι αρμόδιες υπηρεσίες του ΕΟΔΗ.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Βάσο. Τώρα έχουμε κρούσμα ευλογιάς των εγωπροβάτων σε εκτροφή του Δήμου Μεγαλόπολης. Θα μας ενημερώσει τώρα ο Σταύρος Ζορμπαλάς από την Ερτρίπολης. Σταύρο, καλό σου μεσημέρι.
7: Γεια σας, κυρίες και κύριοι. Βίκη, για το θέμα μίλησε πρόσφατα ο αντιπεριφερειάρχης αρμόδιος για αυτά τα θέματα Σπύρος Ζαχαριάς στο Περιφερειακό Συμβούλιο, που αναφέρθηκε για την υποψία τότε κρούσματος ευλογιάς προβάτων σε εκμετάλλευση που βρίσκεται σε κοινότητα του Δήμου Μεγαλόπολης Αρκαδίας. Τελικά το κρούσμα μετά και τις εξετάσεις αίματος υφίσταται στην εκτροφή. Είναι 100 πρόβατα αυτή η εκτροφή. Ήδη, Βίκη, εφαρμόζεται το σχετικό πρωτόκολλο. Σήμερα θανατώνονται τα πρόβατα, γίνεται ιχνηλάτιση, δημιουργούνται οι ζώνες. Υπενθυμίζουμε ότι η νόσος της ευλογιάς είναι υιογενής, υποχρεωτικής δήλωσης, η οποία μπορεί να επηρεάσει σοβαρά το σχετικό ζωικό πληθυσμό και την αγροτική οικονομία της χώρας. Εφαρμόζεται λοιπόν το σχέδιο αντιμετώπισης έκτακτης ανάγκης. Και βέβαια αυτό επιβάλλει θανάτωση όλων των ζώων των ευαίσθητων ειδών, της εκμετάλλευσης, άμεσα και επιτόπου, λόγω και της υψηλής μεταδοτικότητας, γιατί υπάρχει κίνδυνος εξάπλωσης της νόσου σε άλλες εγκαταστάσεις με εγωπρόβατα. Υπάρχει μια ανησυχία γιατί δίπλα στη συγκεκριμένη εγκατάσταση υπάρχει και άλλη εγκατάσταση. Mm-hmm. Θα το δούμε τις επόμενες ημέρες. Και βέβαια η ευλογιά των προβάτων δεν μεταδίδεται στον άνθρωπο.
0: Ναι. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Σταύρο. Σχεδόν ταυτόχρονα εξελίχθηκαν σήμερα το πρωί 4 επιχειρήσεις διάσωσης μεταναστών νοτίως της Κρήτης. Συνολικά διασώθηκαν 160 μετανάστες από στελέχη του λιμενικού σώματος και της Frontex, ενώ στις επιχειρήσεις συνέδραμαν και παραπλέοντα πλοία. Από την ΕΡΤ Ηρακλείου θα μας ενημερώσει τώρα ο Γιώργος Λαμπράκης. Γιώργο.
8: Πράγματι τα περιστατικά είναι απανωτά τις τελευταίες ώρες και γι' αυτό υπάρχει και μια μεγάλη κινητοποίηση από το λιμενικό σώμα και τη Frontex, αλλά και τις τοπικές αρχές, κυρίως τους αυτοδιοικητικούς που καλούνται όταν οι άνθρωποι αυτοί βγουν στην στεριά να καλύψουν τις πρώτες βασικές ανάγκες και να κανονίσουν τις μεταφορές, κυρίως σε ό,τι έχει να κάνει με το Ηράκλειο, στο λιμάνι του Ηρακλείου, στο χώρο του παλιού ψυγείου, που θα παραμείνουν για την προβλεπόμενη διαδικασία μέχρι να μεταφερθούν σε δομές της υπηρετικής χώρας. Συνολικά από τα ξημερώματα είχαμε 4 επιχειρήσεις σε Ιεράπετρα και Καλούς Λιμένες. Μάλιστα υπήρχε συνδρομή και δυνάμεων της Frontex αλλά και πλοίων εμπορικών που έπλεαν στην ευρύτερη περιοχή. Όλα τα άτομα που εντοπίστηκαν έχουν διασωθεί και είναι σώα στα λιμάνια των Καλών Λιμένων και της Ιεράπετρας και προβλέπει τη μεταφορά τους στο Ηράκλειο. Να πούμε ότι στις επιχειρήσεις συμμετέχουν και ένα αέρια μέσα, κυρίως drone της δύναμης Frontex που εδρεύει στην Κρήτη μαζί με τα περιπολικά του λιμενικού σώματος. Μιλάμε περίπου για 160 άτομα σε αυτές τις 4 περιπτώσεις. Σύμφωνα με πληροφορίες υπάρχουν και αρκετά ανήλικα άτομα μέσα σε αυτούς και αναμένεται η μεταφορά τους στο Ηράκλειο για τα περαιτέρω. Σύμφωνα με πληροφορίες από στελέχη του λιμενικού σώματος, όσο επικρατούν αυτές τις καιρικές συνθήκες, και από εδώ και πέρα βέβαια ο καιρός θα είναι καλός κατά κανόνα, αναμένεται αύξηση στις μεταναστευτικές ροές από τα παράλια της Βόρειας Αφρικής.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αφήσασε 4 γλώσσες, ελληνικά, αγγλικά, τουρκικά και βουλγαρικά, με οδηγίες πρόληψης αλλά και προστασίας από τον αυθόδη πυρετό που θα απευθύνεται στους κατοίκους αλλά και τους επισκέπτες, θα τοποθετηθεί σε στοχευμένα σημεία όπως συνοριακούς σταθμούς, λιμάνια και πύλες εισόδου στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Από την ΕΡΤ Κομωτινής, ο Γιάννης Πετρακόπουλος είναι μαζί μας. Γιάννη.
9: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Ναι, η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και ειδικότερα η Διεύθυνση Κτηνιατρικής τελεί σε εγρήγορση, διότι ως γνωστόν το προηγούμενο χρονικό διάστημα εκτός από την χώρα μας, στην Μυτιλίνη, κρούσματα αφθόδου πυρετού είχαν εντοπιστεί και στην γειτονική Τουρκία, σε μικρή μάλιστα απόσταση από τα σύνορα. Έτσι λοιπόν και εν ώψη των αυξημένων μετακινήσεων του καλοκαιριού, διότι ο αυθόδης πυρετός που προσβάλλει βοηδή, αιγοπρόβατα και χείρους είναι πολύ πιο μεταδοτικός από την γνώριμή μας περισσότερο ευλογιά, διότι μεταδίδεται ακόμη και με τον αέρα, λαμβάνονται έξτρα μέτρα. Πέρα από τα μέτρα λοιπόν πρόληψης και ελέγχου των ζωονόσων, πέρα από την ενημέρωση για την ευλογιά, τώρα η περιφέρεια εστιάζει με έμφαση στην ενημέρωση για τον αυθόδη πυρετό. Έτσι λοιπόν θα διατίθεται ενημερωτικό υλικό διαδικτυακά από την επίσημη ιστοσελίδα της, το οποίο θα εμπλουτίζεται συνεχώς και θα αναρτάται στον ιστότοπο της περιφέρειας, προκειμένου όλοι οι ενδιαφερόμενοι, τελικά εν ώψη καλοκαιριού είμαστε όλοι ενδιαφερόμενοι, γιατί όλοι θα κινούμαστε, είτε από εδώ είτε από εκεί, κάποιοι θα βγουν και εκτός συνόρων, κάποιοι άλλοι θα έρθουν από το εξωτερικό. Και όπως είπες πολύ σωστά, έχει δημιουργήσει και μια αφίσα τετράγλωση, στα ελληνικά, στα αγγλικά, στα τουρκικά και στα βουλγαρικά, στις γλώσσες δηλαδή των επισκεπτών από τις όμορες χώρες, προκειμένου έτσι να παρέχονται βασικές οδηγίες πρόληψης και προστασίας, με στόχο την ενίσχυση της ενημέρωσης ή δυνατόν σε ευρύτερη μάζα κόσμου και της υπενθύμησης της συλλογικής ευθύνης, έτσι, απέναντι στο κίνδυνο εξάπλωσης των ζωονόσων. Βέβαια, έμφαση και προτεραιότητα δίνεται στην ενημέρωση των ίδιων των κτηνοτρόφων, οι οποίοι καλούνται να έχουν τα μάτια τους όχι 14, 114 βίκη, γιατί ο αυτόδης πυρετός είναι πάρα πολύ επικίνδυνος.
0: Να δούμε λοιπόν, Γιάννη, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.

0: Πλησιάζει η ώρα της χρηματοδότησης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και των Δήμων της Ηλίας για τις ζημιές που υπέστησαν οι καλλιέργειες τον χειμώνα. Από όσο φαίνεται εγκρίνονται 36 εκατομμύρια ευρώ. Να πάμε στον Παναγιώτη Φωτεινόπουλο από την ΕΡΤ Πύργου. Παναγιώτη, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι από τον Πύργο. Φαίνεται πως την ερχόμενη Πέμπτη αύριο θα εγκριθεί από την Κυβερνητική Επιτροπή Κρατικής Αρρωγής το ποσό που αντιστοιχεί στους Δήμους της Ηλίας αλλά και στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας για τις ζημιές που έγιναν τον περασμένο Φεβρουάριο, αν θυμάστε τα είχαμε και αναλυτικά τότε, όχι μόνο σε καλλιέργειες, σε υποδομές, σε δρόμους, από κατολιστής, από πλημμύρες. Είναι χρήματα που είχαν ιτηθεί οι Δήμοι. Ο αρμόδιος υφυπουργός κ. Κατσαφάδος, απαντώντας σε ερώτηση του βουλευτή Ηλίας του κ. Μιχάλη Κατρίνη, απάντησε ότι θα πάρουν οι Δήμοι 11 εκατομμύρια ευρώ και περίπου 25 εκατομμύρια ευρώ η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας για να προχωρήσουν το ταχύτερο δυνατό οι εργασίες αποκατάστασης στο οδικό δίκτυο, σε αγροτικές καλλιέργειες, σε γεφύρια, σε φράγματα και όπου αλλού υπάρχουν προβλήματα. Κυρίως στην αγροτική οδοπία, η οποία πήγε για το καλοκαίρι και για να πηγαίνουν οι αγρότες στην παραγωγή τους, αλλά και για να μπορούν και τα πυροσβεστικά οχήματα να έχουν εύκολη πρόσβαση σε σημεία, γιατί καταλαβαίνουν το καλοκαίρι ενδεχομένως να είναι δύσκολο με διάφορα συμβάντα.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Παναγιώτη.
2: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
0: Ακούτε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Και να πάμε μέχρι Τυχείο, καθώς εγκρίθηκε από τη διαχειριστική αρχή ΕΣΠΑ Βορείου Ελλάδος και εντάχθηκε μάλιστα προς χρηματοδότηση η ανέγερση στέγης υποστηριζόμενης διαβίωσης και κέντρου διημέρευσης και ημερήσιας φροντίδας ατόμων με αυτισμό στην πόλη της Χίου. Ο Θοδωρής Πηλιώτης είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου Στοιχείο και θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Θοδωρή, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Πρόκειται για ένα έργο που το περίμενε πολύ καιρό εδώ ο Σύλλογος Γονέων και Κυβερμόνων Ατόμων με Αυτισμού. Μιας και είχε ξεκινήσει τη διαδικασία καταρχήν να δοθεί ο χώρος δωρεάν του νοσοκομείου, έτσι ώστε να γίνει η ανέγερση αυτής της στέγης. Και επίσης να βρεθούν και τα χρήματα που εδώ πρέπει να πούμε ότι βοήθησαν σημαντικά οι ομογενείς χιώτες από την Αμερική και τον Καναδά, για να βρεθούν τα χρήματα για να γίνει η αρχική μελέτη, έτσι ώστε να μπορέσει να προχωρήσει πολύ γρήγορα και να ενταχθεί το έργο στο ΕΣΠΑ. Έχει συνολικό προϋπολογισμό 4.480.000 ευρώ. Περιλαμβάνει τρεις στέγες υποστηριζόμενης διαβίωσης με συνολική δυναμικότητα 12 άτομα και ένα κέντρο διημέρευσης και ημερήσιας φροντίδας που έχει δυναμικότητα 30 ατόμων. Θεωρείται πάρα πολύ σημαντικό δίκη και το γεγονός ότι θα μπορούν 12 άτομα, ειδικά αν οι οικογένειές τους, οι γονείς είναι ηλικιωμένα άτομα, να μπορέσουν να βρουν εκεί στέγη και να υποστηρίζονται, μιας και το πρόγραμμα όταν θα ολοκληρωθεί το έργο περιλαμβάνει νοσοκόμους και οτιδήποτε άλλη ειδικότητα για τα άτομα αυτά, όπως ακόμη και αυτό το κέντρο ημερήσιας φροντίδας που θα μπορούν για αρκετές ώρες μικροί και μεγάλοι να πηγαίνουν σε αυτό το κέντρο και να εξυπηρετούνται. Να σημειώσουμε ότι είναι το πρώτο που γίνεται στο Βόρειο Αιγαίο. Γίνεται προσπάθεια και στη γειτονική Λέσβο για να έχουμε ένταξη σε ένα τέτοιο είδους πρόγραμμα και από το Σύλλογο Αυτισμού ευχαριστούν και τη διαχειριστική αρχή ΕΣΠΑ Βορείου Αιγαίου που έτρεξε την όλη διαδικασία έτσι ώστε να προλάβουν τις ημερομηνίες και τις προθεσμίες.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θοδωρή.

0: Σε απόγνωση είναι οι καλλιεργητές πατάτας στη Δυτική Αχαΐα λόγω του ότι παραμένουν αδιάθετες μεγάλες ποσότητες των καλλιεργειών τους. Η Νίκη Παπαδούλα είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Πάτρας. Νίκη, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Οι αγρότες βλέπουν τη σοδειά τους να μένει απολύτως στα χωράφια. Έχουν οδηγηθεί σε μια οικονομική ασφυξία. Τεράστιες ποσότητες πατάτας παραμένουν απούλητες, θα δυνατούν να διαθέσουν τα προϊόντα τους σε τιμές που να καλύπτουν έστω και το κόστος παραγωγής. Και αυτό το οποίο φταίει και είναι ηθί, όπως λένε, είναι κυρίως η ανεξέλεγκτη εισαγωγή πατάτας, καθώς επίσης και οι υλοποιήσεις των προϊόντων που έρχονται από το εξωτερικό. Τους επηρεάζει επίσης το υψηλό κόστος καλλιέργειας και τα μέτρα στήριξης που δεν τα βλέπουν από πουθενά. Η τοπική αγορά, όπως λένε, και η αγροτική οικονομία οδηγείται σε αδιέξοδο. Αυτό οδήγησε, πρέπει να σας πω τέλος, και την παρέμβαση του Επιμελητηρίου ΑΧΑΕΣ που ζητά την ενίσχυση των παραγωγών.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: Με ανακοίνωσή του τώρα, ο Δήμος Αλμυρού διαψεύδει κατηγορηματικά πληροφορία που διακινήθηκε μέσω σελίδας κοινωνικής δικτύωσης και αναπαράχθηκε από ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης σχετικά με περιστατικά θανάτωσης αδέσποτων ζώων στην περιοχή της Αγίας Τριάδας. Να πάμε στην ΕΡΤ Βόλου και στην Ελένη Μανώλη. Ελένη, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, πριν μερικές μέρες, σελίδα κοινωνικής δικτύωσης φιλοζωικής οργάνωσης τέλος πάντων, υπήρξε αυτή η πληροφορία ότι, και καταγγελίες μάλλον, ότι στην περιοχή Αγία Τριάδας υπάρχουν πάρα πολλά δέσποτα. Φαίνεται να έξυπνε τη ζωή τους από μαζική δηλητηρίαση με αναφορές για περισσότερα από 20 νεκρά ζώα. Τα ζώα φερόταν να έχουν δηλητηριαστεί με φόλες, γεγονός που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις και ανησυχία πολιτών και φιλοζωικών οργανώσεων που βγήκαν και εκείνες δημόσια και είπαν διάφορα πράγματα για το τι ακριβώς μπορεί να συμβαίνει. Οι σχετικές αναρτήσεις, βέβαια, αυτά και τα δημοσιεύματα, τα οποία αναπαρήχθησαν και σε τοπικά μέσα αλλά και γενικότερα σε όλη την Ελλάδα, έκαναν λόγο για επαναλαμβανόμενα περιστατικά κακοποίηση ζώων, τα οποία προκάλεσαν κινητοποίηση και αιτήματα για άμεση διερεύνηση από τις αρμόδιες αρχές. Χθες μόλις τώρα, μετά δηλαδή από κάποιες μέρες, ο Δήμος Αλμυρού εξέδωσε μία ανακοίνωση που διαψεύδει αυτές τις πληροφορίες περί θανάτους αδέσποτων ζώων στην Αγία Τριάδα, χαρακτηρίζοντας απολύτως ψευδείς και ανυπόστατες. Όπως τονίζει, δεν έχει καταγραφεί επιβεβαιωμένο περιστατικό θανάτου ζώων στην περιοχή και υπάρχει συνεργασία καλή του Δήμου με φιλοζωικές οργανώσεις και κτηνιάτρους για την προστασία των αδέσποτων και είπε ότι βρίσκεται σε ετοιμότητα πάντα για τη διαχείριση των αδέσποτων μέσω προγραμμάτων φροντίδας, στηρώσεων, σύντησης κτλ. Κτλ. Όμως το τι ακριβώς συμβαίνει, μια και δεν έχουν κατατεθεί μηνύσεις, δηλαδή δεν μπορούμε να ξέρουμε τι, ναι, αν αυτά τελικά είναι αλήθεια ή όχι. Έτσι, mm-hmm. Είναι ο λόγος του ενός και ο λόγος του άλλου απλά.
0: Ναι, ναι, ναι. Έτσι ακριβώς. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Ελένη. Έξι νέες δράσεις για την εξάλειψη του δημογραφικού στο Βόρειο Εύρο ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και τη Eurobank στο πλαίσιο του 5ου συνεδρίου με τίτλο «Δημογραφικό 2026» που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα. Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας η Μαρία Μανάκα θα μας ενημερώσει. Μαρία.
2: Καλό μεσημέρι. Ναι, Βίκυ, πρόκειται για ένα συνέδριο που έγινε παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Σε αυτό το συνέδριο παραβλέθηκε και ο Δήμαρχος της Ορεστιάδας, ο Διαμαντής Παπαδόπουλος, που μάλιστα στο λόγο του αναφέρθηκε σε αυτή την έντονη φυγή κυρίως νέων από τις περιοχές μας, από τον κεντρικό και βόρειο Εύρο. Το πρόβλημα πήρε μεγαλύτερες διαστάσεις, όπως είπε, από την περίοδο της κρίσης και συνεχίζεται. Την δεκαετία που μεσολάβησε από την απογραφή του 2011 έως την απογραφή του 2021, ο Δήμος Ορεστιάδας έχασε 6.000 κατοίκους, ενώ κατά 2.000 κατοίκους μειώθηκε περαιτέρω ο πληθυσμός του Δήμου την τελευταία πενταετία, διότι, να σας πω, γεννήσεις 1.409, θάνατοι 3.481, διπλάσιος ο αριθμός. Τώρα, σε αυτές τις έξι νέες δράσεις που ανακοίνωσε ο Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής μαζί με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Eurobank αφορούν ζητήματα στέγασης, υγείας, εκπαίδευσης, κοινωνικής μέτρησης και οικονομικής αναζωογόνησης. Ένα από αυτά είναι η κατασκευή κυστικού συγκροτήματος στην Ορεστιάδα με στόχο τη στέγαση εκπαιδευτικών και γιατρών που εργάζονται στην ευρύτερη περιοχή της, αντιμετωπίζοντας ένα από τα σημαντικότερα εμπόδια για την εγκατάσταση ανθρώπινου δυναμικού στις ακριτικές περιοχές. Ένα έργο που θα ολοκληρωθεί όπως υπόθηκε το 2028. Η ενίσχυση της μευτικής κλινικής του Γενικού Νοσοκομείου Δημοτήχου, μια πρωτοβουλία που αφορά τη δωρεά σύγχρονου ιατρικού εξοπλισμού προς τη μευτική κλινική του Νοσοκομείου Δημοτήχου, με φόρητο υπέρηχο, με εργαλεία επεμβάσεων και εξοπλισμού για αίθουσα το Κετού και Νεογνά. Μέσω της ΑΜΚΕ, Νέα Ζωή στο Χωριό, να πούμε, στόχος είναι η ολιστική στήριξη οικογενειών που επιθυμούν να εγκατασταθούν μόνιμα σε μικρούς οικισμούς του Εύρου. Η δράση περιλαμβάνει πρόσβαση σε εργασία, συμβουλευτική επιχειρήσεων, στέγαση, εκπαίδευση, κοινωνικές και υγειονομικές υπηρεσίες. Ξεκινά ο παιδικός σταθμός στο κριτικό χωριό Δίκαια μέσω της τράπεζας Eurobank. Η σύλλογοι και οι γονείς παιδιών εκεί πρόσφατα είχαν δημοσιοποιήσει το πρόβλημα απουσίας παιδικού σταθμού για να μπορούν έτσι να απασχολούν τα παιδιά τους. Και η καθημερινότητά τους να διευκολυνθεί και η δημιουργία 6 νέων εργαστηρίων φυσικών επιστημών σε γυμνάσια των Δήμων Οριστιάδας, Δημοτίκου και Σουφλίου. Να πούμε ότι θα καλύψουν έτσι ανάγκες σύγχρονου εργαστηριακού εξοπλισμού. Η δράση έρχεται στη συνέχεια των 4 εργαστηρίων που παραδόθηκαν σε σχολεία του Εύρου το 2025.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μαρία. Τώρα τη θέσπιση ειδικού οικονομικού βοηθήματος για κάθε νέο παιδί που γεννιέται από τους μόνιμους κατοίκους του Δήμου Βοΐου αποφάσισε και έκρινε ομόφωνα στην τελευταία του συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο. Η Φωτεινή Γαλογαύρο από την ΕΡΤ Κοζάνης θα μας πει περισσότερα. Φωτεινή.
3: Καλό μεσημέρι, Δίκη, κυρίες και κύριοι. Η οικονομική ενίσχυση

0: ανάγκη στήριξη της οικογένειας και της τοπικής κοινωνικής συνοχής. Όπως αναφέρει σε ανακοίνωση, το Δημοσβοείο με το δημογραφικό πρόβλημα να αποτελεί πρόκληση που αντιμετωπίζουν οι τοπικές κοινωνίες ανά την ελληνική περιφέρεια, ο Δημοσβοείο με την εφαρμογή του μέτρου επιδιώκητης στήριξης των γονέων κατά την πρώτη περίοδο γεννήσεως του παιδιού, την ενίσχυση της οικογένειας ως βασικό πυλώνα της τοπικής κοινωνίας, τη διατήρηση της βιωσιμότητας των τοπικών κοινοτήτων, την αντιμετώπιση της υπογεννητικότητας κατά την ενίσχυση κοινωνικής συνοχής και αναπτυξιακής προοπτικής της περιοχής, για τη χορήγηση της οικονομικής ενίσχυσης, για τη γέννηση παιδιών θα πρέπει να πληρούνται τουλάχιστον οι παρακάτω προϋποθέσεις. Ένας εκ των γονέων να είναι μόνιμος κάτοικος βοήου 2 χρόνια πριν τη γέννηση του παιδιού, το παιδί να δηλώνεται ως μέλος οικογένειας με μόνιμη κατοικία το βόλιο, το ετήσιο οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα να μην υπερβαίνει το ποσό των 3.000 ευρώ και η αίτηση να υποβάλλεται εντός 6 μηνών από τη γέννηση. Η χορήγηση της ενίσχυσης θα εγκρίνεται με απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής μετά από τον έλεγχο πληρότητας και νομιμότητας των προϋποθέσεων και των δικαιολογητικών.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η εταιρεία ακίνητων δημοσίου απομάκρυνε ομπρέλες και ξαπλώστρες από τις πηγές Καλυθέας στη Ρόδο, προχωρώντας σε καταγγελία της σύμβασης που είχε συνάψει με τον Δήμο Ρόδου, επικαλούμενη προστασία του δημόσιου συμφέροντος, καθώς και διασφάλιση της ελεύθερης πρόσβασης στον Αιγιαλό. Μαριέτα Γαβριλιώτη από την Αρτινοτίου Αιγαίου στην Ρόδο έχει περισσότερα. Μαριέτα.
2: Γεια σας από τη Ρόδο. Πράγματι, χθες το μεσημέρι η ΕΤΑΒ, σε μια κίνηση στην οποία ομολογουμένως δεν μας είχε συνηθίσει τα προηγούμενα χρόνια, προέβη σε αφαίρεση εξοπλισμού από την κεντρική παραλία της Καλυθέας, των πηγών Καλυθέας. Είχε προηγηθεί, πρέπει να σας πω, έλεγχος από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας, αλλά και ενημέρωση της εισαγγελίας σχετικά με υπερβάσεις που υπήρχαν εκεί, σχετικά με την κάλυψη της παραλίας δηλαδή, από ομπρέλες και ξαπλώστρες. Η νομιμότητα πρέπει να τηρείται από όλους απαρέγκλητα, δήλωσε σήμερα στην Αρτινοτίου Αιγαίου η κυρία Ρόη Χάικου, διευθύντρια εταιρικών υποθέσεων της ΕΤΑΒ, με αφορμή ακριβώς αυτή την κίνηση που έγινε χθες στην κεντρική παραλία της Καλυθέας, η οποία πρέπει να σας πω ότι είναι τώρα απολύτως ελεύθερη, η πρόσβαση είναι ελεύθερη στους πολίτες. Η κυρία Χάικου είπε ότι η ΕΤΑΒ θα δει πώς θα διαχειριστεί την συγκεκριμένη παραλία και κατά πόσον θα υπάρξει κάποια άλλη κάλυψη, πάντα στα όρια του νόμου σε σχέση με ομπρέλες και ξαπλώστρες. Mm-hmm. Τώρα, να σας πω ότι η ΕΤΑΒ, έχουμε αναφερθεί και άλλες φορές, διαχειρίζεται και άλλες παραλίες της Ρόδου που είναι πολυσύχναστες και μάλιστα παρατηρείται το φαινόμενο να μην έχει τελειώσει ακόμα η διαδικασία των διαγωνισμών, οπότε παραλίες να μην έχουν ομπρέλες και ξαπλώστρες, ενώ το νησί έχει ήδη πολλές χιλιάδες τουρίστες και αυτό βέβαια πρέπει να σας πω ότι σε τοπικό επίπεδο έχει δημιουργήσει αρκετή δυσαρέσκεια. Η κυρία Χάικου είπε ότι ο διαγωνισμός είναι σε εξέλιξη, ότι η προθεσμία θα λήξει στο τέλος Μαΐου, γιατί υπήρχε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον επιχειρηματιών και δόθηκε μία μικρή παράταση στην προθεσμία. Άρα θα δούμε προφανώς ομπρέλες και ξαπλώστρες στις παραλίες που διαχειρίζεται η ΕΤΑΒ προς τα μέσα Ιουνίου. Τόνισε ότι η ΕΤΑΒ θα είναι υπεύθυνη για να τηρείται ο νόμος από όσους θα πάρουν το δικαίωμα χρήσης, απλής χρήσης της παραλίας, γιατί θα πρέπει να διασφαλιστεί και η ελεύθερη πρόσβαση των πολιτών σε αυτές. Και επίσης αυτό που τόνισε είναι ότι έχει γίνει αναπροσαρμογή των μισθωμάτων. Ο στόχος της ΕΤΑΒ, είπε, δεν είναι να εκτιναχθούν οι τιμές της ομπρέλες και της ξαπλώστρες, αλλά να διαμορφωθεί μια πιο ρεαλιστική αποτύπωση των μισθωμάτων. Αυτό βέβαια είναι κάτι που θα το δούμε στην πράξη, προσθέτω εγώ, όταν θα αναπτυχθούν οι ομπρέλες στις παραλίες και θα δούμε πόσο θα καλούμαστε να τις πληρώσουμε και εμείς, αλλά βεβαίως και οι επισκέπτες μας.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μαριέτα. Στον εισαγγελέα Μυτιλίνης θα οδηγηθούν 2 Ολλανδοί τουρίστες, οι οποίοι επρόκειτο να ταξιδέψουν από το αεροδρόμιο της Λέσβου στην πατρίδα τους, καθώς στις αποσκευές τους εντοπίστηκαν τμήματα από το γεωπάρκο Σιγρίου. Η Δέσποινα Αθανασιάδη από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Λέσβο θα μας πει περισσότερα. Δέσποινα.
3: Πράγματι, ένα ζευγάρι Ολλανδών τουριστών ηλικίας 70 και 66 ετών συνελήφθη.

0: κατέληξαν στο αεροδρόμιο Μυτιλίνης, όταν κατά τον έλεγχο των αποσκευών τους εντοπίστηκαν τμήματα από το γεωπάρκο Σιγρίου. Συγκεκριμένα να σας πω ότι εντοπίστηκαν 7 κομμάτια απολιθώματα ανυπολόγιστης αξίας στη μία αποσκευή. Σήμερα οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα και στον ανακριτή, όπου όπως μάθαμε θα ζητήσουν προθεσμία για να απολογηθούν την Παρασκευή.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Δέσποινα. Ένα απρόσμενο και άκρως επικίνδυνο εύρημα περίμενε μία ηλικιωμένη γυναίκα στο Καλοχώρι Καστοριάς, όταν αποφάσισε να επισκεφθεί ακατοίκητο σπίτι συγγενικού της προσώπου, το οποίο έχει φύγει από τη ζωή, προκειμένου να ελέγξει την κατάστασή του μετά τις πρόσφατες έντονες βροχοπτώσεις. Η κακοκαιρία των τελευταίων ημερών προκάλεσε σοβαρές ζημιές στο ακατοίκητο σπίτι και κατά την είσοδό της στο χώρο η γυναίκα διαπίστωσε ότι είχε καταρρεύσει ο πάνω όροφος και το ταβάνι του σπιτιού και μέσα στα μπάζα και στα χαλάσματα του σπιτιού βρέθηκε αντιμέτωπη με ένα διάσπαρτο πολεμικό υλικό που παρέμενε κρυμμένο για δεκαετίες. Στο πάτωμα της οικίας εντοπίστηκαν 9 χειροβοβίδες της περίοδου του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και 130 σφαίρες διαφόρων διαμετρημάτων. Η ηλικιωμένη ενημέρωσε αμέσως την αστυνομία και λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης αλλά και της ύπαρξης εκρηκτικών υλών εφαρμόστηκαν αμέσως τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα ασφαλείας. Στο σημείο έσπευσε η ισχυρή αστυνομική δύναμη για τον αποκλεισμό της περιοχής αλλά και εξειδικευμένο κλιμάκιο του ελληνικού στρατού με ειδικά οχήματα για την ασφαλή περισυλλογή και εξουδετέρωση του πολεμικού υλικού. Ευτυχώς, όπως διαπιστώθηκε από τον έλεγχο των πυροτεχνουργών, τόσο οι χειροβοβίδες όσο και οι σφαίρες ήταν ανενεργές λόγω της παλαιότητας αλλά και της οξείδωσης. Αντιδράσεις τώρα για τον Χαλικούνα και το καθεστώς της απάτητης παραλίας στον αποχαρακτηρισμό του. Ζητάμε ψήφισμα το Δημοτικό Συμβούλιο Νότιας Κέρκυρας. Η Μαργαρίτα Βάρθη από την ΕΡΤ Κέρκυρας θα μας πει περισσότερα για τις αντιδράσεις αυτές. Μαργαρίτα, καλώς μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Το Δημοτικό Συμβούλιο Νότιας Κέρκυρας ζητάει τον αποχαρακτηρισμό της παραλίας Χαλικούνα από το καθεστώς της απάτητης παραλίας, εκφράζοντας την αντίθεσή τους στις οριζόντιες απαγορεύσεις και ζητώντας ένα ειδικό πλαίσιο βιώσιμης διαχείρισης της περιοχής. Στο ψήφισμα που εγκρίθηκε, το Δημοτικό Συμβούλιο αναγνωρίζει την ιδιαίτερη οικολογική αξία της περιοχής, ζητώντας παράλληλα τη διατήρηση ήπιων δραστηριοτήτων υπό αυστηρούς περιβαλλοντικούς όρους και ελέγχους, με τη συμμετοχή αυτοδιοίκησης επιστημονικών φορέων, κατοίκων και επαγγελματιών. Από την πλευρά του, ο Σύλλογος Φύλων και Προστασίας Περιοχών Natura Νότιας Κέρκυρας χαιρετίζει την απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος για το συγκεκριμένο χαρακτηρισμό της παραλίας, κάνοντας λόγο για αναγκαίο μέτρο προστασίας ενός μοναδικού οικοσυστήματος. Σε εκτενές κείμενό του, ο Σύλλογος καταγγέλει πολυετής παραβάσεις στην περιοχή, όπως αυθαίρετες κατασκευές, υπέρβαση των επιτρεπόμενων ορίων ανάπτυξης οπλοκαθισμάτων, εγκαταστάσεις πάνω στις αμμοθήνες και λειτουργία beach bar με μόνιμη κατασκευή, με έντονη μουσική και φωτισμό δίπλα σε προστατευόμενο υδροβιότοπο. Παράλληλα, επισημαίνει ότι ο χαρακτηρισμός της παραλίας δεν απαγορεύει την πρόσβαση των λουόμενων ή το ελεύθερο μπάνιο, αλλά στοχεύει αποκλειστικά στον περιορισμό της οργανωμένης εμπορικής εκμετάλλευσης του Αιγαίου. Θυμίζουμε ότι πριν ένα μήνα περίπου, η παραλία του Χαλικούνα, η περιοχή του Χαλικούνα, εντάχθηκε από το Υπουργείο Περιβάλλοντος στις απάτητες παραλίες, που υπάρχουν πάρα πολύ μεγάλοι περιορισμοί τι μπορεί να γίνει σε αυτό το οικοσύστημα.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μαργαρίτα.

0: Αύξηση 24% παρουσιάζει το αεροδρόμιο Καλαμάτας το πρώτο τετράμινο του 2026 σε σχέση με πέρυσι. Και να πάμε στον Κώστα Γαζούλη από την ΑΡΤ Καλαμάτας. Κώστα, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Κύριε Σκηκέ, πραγματικά ισχυρή δυναμική καταγράφει από τις αρχές ήδη του 2026 ο Διεθνής Αρτημένας Καλαμάτας, καπετάν Βασίλης Κωνσταντακόπουλος, με την επιβατική κίνηση να παρουσιάζει σημαντική αύξηση, ιδιαίτερα στις διεθνείς πτήσεις. Σύμφωνα, Βίκη, με τα στοιχεία της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, το πρώτο τετράμινο του έτους οι αφήξεις επιβατών εξωτερικού αυξήθηκαν κατά 24% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025, που να πούμε ότι το 2025 ήταν μια χρονιά ρεκόρ ούτως ή άλλως για τον αεροδρόμιο της Καλαμάτας. Συγκεκριμένα τώρα, από τον Ιανουάριο έως και τον Απρίλιο, καταγράφηκαν περισσότερες από 11.800 αφήξεις από το εξωτερικό, έναντι 9.500 περίπου πέρσι. Η μεγαλύτερη κίνηση τώρα σημειώθηκε τον Απρίλιο, όπου οι αφήξεις εξωτερικού άγγιξαν τις 8.700, παρουσιάζοντας αύξηση σχεδόν 14% σε σχέση με τον περσινό αντίστοιχο Απρίλιο. Σύμφωνα τώρα με το συνολικά τώρα, το πρώτο τετράμινο του 2026, διακινήθηκαν από το αεροδρόμιο της Καλαμάτας περισσότεροι από 25.000 επιβάτες, με σχεδόν 400 πτήσεις, ενώ αυξημένη εμφανίζεται και η δραστηριότητα των αεροταξί. Τα στοιχεία τώρα, μάλιστα, Βίκη, έρχονται λίγες μέρες πριν την επίσημη παραχώρηση του αεροδρομίου στη Φραπόρτ και την κενοπραξία που θα αναλάβει τη διαχείρισή του τα επόμενα χρόνια και επιβεβαιώνουν τη σταδιακή ενίσχυση της αεροπορικής κίνησης στη Μεσσηνία αλλά και την διεύρυνση της τουριστικής περιόδου, καθώς η αυξημένη ζήτηση καταγράφεται ήδη από τους πρώτους μήνες του χρόνου. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα.

0: την ανάγκη για ένα τεκμηριωμένο και μακροπρόθεσμο στρατηγικό σχεδιασμό βιώσιμης ανάπτυξης της Θάσου, ανέβηξε η ημερίδα που έγινε στο νησί με επίκεντρο τη συνεργασία θεσμών, της επιστημονικής κοινότητας αλλά και της κοινωνίας των πολιτών. Από την ΕΡΤ Καβάλας, Ρένα Πανταζόγλου μαζί μας. Ρένα.
1: Στην ημερίδα για πρώτη φορά μάλιστα συμμετείχε και η νεοσύστατη Επιτροπή Κατοίκων για τον Τουρισμό της Θάσου σε μια προσπάθεια σύνδεσης της τουριστικής ανάπτυξης με τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας. Γι' αυτό και επισημάνθηκε η σημασία της συνεργασίας και της μετάβασης σε ένα σύγχρονο ποιοτικό βιώσιμο τουριστικό μοντέλο για το νησί. Κοινός στόχος όλων είναι η ισόρροπη συνύπαρξη περιβάλλοντος, πολιτισμού και τουρισμού. Μεταξύ όσων ακούστηκαν ήταν η ανάδειξη και αξιοποίηση του φυσικού πλούτου του νησιού μέσα από εθελοντικές δράσεις χαρτογράφησης και σήμανσης μονοπατιών, καθώς και διοργάνωση πεζοπορικών και ποδηλατικών διαδρομών, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην προώθηση ήπιων και εναλλακτικών μορφών τουρισμού. Η Θάσος διαθέτει σημαντικά συγκριτικά πλεονεκτήματα για την ανάπτυξη ειδικών και εναλλακτικών μορφών τουρισμού. Η δημιουργία του καταδυτικού πάρκου στον Άγιο Αντώνιο αποτελεί στρατηγικό βήμα για τη μετάβαση σε ένα βιώσιμο τουριστικό μοντέλο. Η συγκεκριμένη ημερίδα είναι αφετηρία ενός σταθερού και ουσιαστικού διαλόγου για την πορεία της Θάσου την τουριστική, ή τουλάχιστον αυτή η προσδοκία εκφράστηκε δίκαια από τους συμμετέχοντες.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: Η Σαντορίνη δεν αντέχει άλλη άναρχη μεγένθυνση, ούτε νέα επιβάρυνση του φυσικού, πολιτιστικού και κοινωνικού της περιβάλλοντος, υποστηρίζει ο Δήμος Θύρας, εξηγώντας το σκεπτικό των προτάσεων που κατέθεσε επί του σχεδίου της ΚΙΑ για το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο τουρισμού. Από την ΕΡΤ στις Κυκλάδες, η Λίνα Θεολογίτου θα μας πει περισσότερα. Λίνα.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Τις αποφάσεις των συλλογικών του οργάνων, όπως αυτές έχουν ήδη εκφραστεί από την Τουριστική Επιτροπή και το Δημοτικό Συμβούλιο, υπέβαλε αρμοδίως ο Δήμος Θύρας για το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο τουρισμού. Η θέση του Δήμου είναι σαφής και σταθερή, αναφέρει στην ανακοίνωσή του ο Δήμος Θύρας, τονίζοντας πως η Σαντορίνη δεν αντέχει άλλη άναργη μεγέθυνση, ούτε νέα επιβάρυνση του φυσικού, πολιτιστικού και κοινωνικού της περιβάλλοντος. Στο πλαίσιο αυτό, ο Δήμος ζητά την αναστολή δημιουργίας νέων τουριστικών κλινών κάθε μορφής και κατηγορίας, την απαγόρευση στρατηγικών επενδύσεων στο νησί και την αποτροπή περαιτέρω επέκτασης της οικονομίας διαμερισμού και των βραχυχρόνεων μισθώσεων. Η προστασία της Σαντορίνης, της κατοικίας, της καθημερινότητας των κατοίκων και της ποιότητας του προορισμού αποτελούν για το Δήμο αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα, αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση του Δήμου, ο οποίος γνωρίζουμε ότι έχει κάνει και άλλες προσπάθειες για να μαζευτεί όλη αυτή η κατάσταση που έχει δημιουργηθεί στη Σαντορίνη τα τελευταία χρόνια. Μία από αυτές είναι και το πλαφόν που είχε βάλει στην επισκεψιμότητα από τα κρουαζιερόπλια, ένα πλαφόν 8.000 επιβατών από κάθε κρουαζιερόπλιο καθημερινά. Είναι ένας αριθμός ο οποίος επιβαρύνει σημαντικά την καθημερινότητα και την κίνηση της Σαντορίνης, η οποία κάνει προσπάθειες να διατηρήσει το παραδοσιακό της χρώμα, να διατηρήσει φυσικά την κίνηση και την θετική προβολή που έχει προς το εξωτερικό, χωρίς να επιβαρύνονται ωστόσο οι μόνιμοι κάτοικοι, οι οποίοι τα τελευταία χρόνια φαίνεται να αντισανασχετούν από όλη αυτή την κατάσταση.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λίνα. Ομαδική έκθεση με τίτλο «Ιερά δέντρα» πραγματοποιείται στο Ρέθυμνο. Φωτεινή Μπαλογιάννη είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Φωτεινή, καλό σου μεσημέρι.
2: Βίκυ, καλό μεσημέρι. Μία ξεχωριστή οικαστική συνάντηση αφιερωμένη στη φύση και το περιβάλλον φιλοξενείται έως τις 31 Οκτωβρίου στον Χαρουπόμιλο Πανόρμου στο Ρέθυμνο. Πρόκειται για την ομαδική έκθεση με τίτλο «Ιερά δέντρα», την οποία διοργανώνει ο Σύλλογος Καλλιτεχνών για την Πρόοδο της Τέχνης Κατάρτη, σε συνεργασία με την πολιτιστική εταιρεία Πανόρμου. Η έκθεση συγκεντρώνει 33 καλλιτέχνες από την Ελλάδα και το εξωτερικό, οι οποίοι μέσα από ποικίλα εικαστικά μέσα, όπως ζωγραφική, γλυπτική, εγκαταστάσεις, χαρακτική, φωτογραφία και κατασκευές, αναδεικνύουν τα δέντρα ως πηγή ζωής, έμπνευσης και παγκόσμιας ισορροπίας. Τα έργα ξεπερνούν την απλή αισθητική αποτύπωση, στήγοντας την καταστροφή των δαστών, την ανθρώπινη παρέμβαση, αλλά και τη διαχρονική σύνδεση του ανθρώπου με τη φύση μέσα από μύθους και παραδόσεις. Κεντρικό ρόλο στο σκεπτικό της διοργάνωσης έχουν στοχασμοί σημαντικών προσωπικότητων. Ο Έρμαν Έσε σημείωνε χαρακτηριστικά πως τίποτα δεν είναι πιο ιερό και θαυμαστό από ένα όμορφο και δυνατό δέντρο. Στο ίδιο πλαίσιο, ο διεθνούς φήμης φωτογράφος Σεμπαστιάο Σαλγάδο τόνιζε πως από το δέντρο εξαρτώνται το νερό, το οξυγόνο και το κοινό μας σπίτι. Μέσα λοιπόν από αυτές τις διαφορετικές προσεγγίσεις, οι επισκέπτες καλούνται να αναλογιστούν αν τα δέντρα παραμένουν ιερά σήμερα και πως μπορούμε να ξαναβρούμε την αρμονία με τη φύση. Βίκυ.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Φωτεινή.
3: Ο καιρός.
0: Γενικά αίθριος προβλέπεται για αύριο ο καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και απόγευμα στα ηπειρωτικά, οπότε κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές και θα εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες. Το βράδυ νεφώσεις θα αναπτυχθούν εκ νέου στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη με τοπικές βροχές. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές ώρες, κυρίως στα δυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν αύριο από δυτικές διευθύνσεις, 3 με 5 μποφόρ, και από το βράδυ στο Βόρειο Αιγαίο, Βόρειο Ανατολική, με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία αύριο θα σημειώσει μικρή άνοδο, κυρίως στα ηπειρωτικά.

Κυρίες και κύριοι, ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Μία παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντσου, στην στήριξη της εκπομπής ο Πέτρος Πομόνης και στη τεχνική επιμέλεια ήταν ο Φάνης Λιάκος. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Καλό απόγευμα σε όλους.

0: ΕΡΤ Τρίπολης 101,5 στα FM και στους 1305 στα Μεσαία.
1: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το Ζέπελιν.
2: 106,7.

0: τώρα στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.

0: τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Στο ραδιόφωνο σου ο Ζέπελιν 106,7.

0: τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.

0: τώρα στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.

0: τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Στο ραδιόφωνο σου ο Ζεπελίν.

0: Τώρα στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.

0: τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.

0: τώρα στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Στο ραδιόφωνο σου ο Ζέπελιν.

0: τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.

0: τώρα στο erteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.

0: τώρα στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Στο ραδιόφωνο σου ο Ζέπελιν 106,7.

0: τώρα στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.

0: τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.